ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Συντονισμένοι στον 958, το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, ενώ αυτή τη στιγμή έτσι διεξάγεται στο λιμάνι, στην αποθήκη Γάμα, διεξάγονται έτσι τα βραβεία που θα δοθούν, να δούμε ποια ταινία, ποιο ντοκιμαντέρ θα αποσπάσει το Χρυσό Αλέξανδρο. Έχουμε μείνει στις ταινίες που διαγωνίζονται, που είναι πιθανές να είναι το φαβορί. Μία από αυτές τις 14 που έχουμε αναφερθεί, δεν έχουμε αναφερθεί προς το παρόν και σε όλες τις 14, αλλά μία από τις 14 θα είναι και η ταινία που θα λάβει και το χρηματικό έπαθλο των 12.000 ευρώ. Και μιλάμε για ευρώ, να πάμε στο ντοκιμαντέρ που διαγωνίζεται «Όλα για το χρήμα». Σκηνοθεσία ανήκει σε Sinéad O'Shea. Είναι μια ταινία από την χώρα της Ιρλανδίας. Ο Fergie Chambers είναι ένας κομμουνιστής που ως κληρονόμος μίας από τις πλουσιότερες οικογένειες στην ιστορία της Αμερικής. Έχει τη δυνατότητα να κάνει το όραμά του για τον κόσμο πραγματικότητα με έναν τρόπο που λίγοι μπορούν. Χρηματοδοτεί ανθρώπους και έργα ως μια μαρξιστική, λενιστική κολεκτίβα στη Μασαχουσέτη. Επιδιώκουν να καταστρέψουν την υπερκαπιταλιστική δομή από την οποία ο ίδιος προέρχεται. Με τους σπόρους που διαθέτει θα έπρεπε να είναι εύκολο. Αλλά γιατί δεν είναι άραγε? Η Sinéad O'Shea καταφθάνει σε μια συναρπαστική σπουδή πάνω στη δύναμη του χρήματος να διαμορφώνει και να καταστρέφει, αλλά και στον αντίκτυπο που έχει η πρόσβαση σε αστρονομικό πλούτο στο άτομο και στους γύρω του. Το «Όλα για το χρήμα» είναι ένα ντοκιμαντέρ για την εποχή μας. Μια εποχή συσσόρευσης πλούτου και εξουσίας. Αλλά και για το όνειρο να χτίσεις έναν άλλο κόσμο, ενώ παραμένεις αμετάκλητα γιωμένος σε αυτόν που ήδη υπάρχει. Το επόμενο ντοκιμαντέρ είναι ένα από τα ντοκιμαντέρ που ξεχώρισα προσωπικά εγώ, που παρακολούθησα και κατά κάποιο τρόπο, ξέρετε, όταν βγαίνεις από μια ταινία, από ένα ντοκιμαντέρ, δεν είναι απαραίτητο να τα εξηγήσεις όλα ή να χρειάζεται να τα έχεις καταλάβει όλα. Αυτό που σου αφήνει η τέχνη γενικότερα είναι η αίσθηση. Όταν βγήκα λοιπόν από αυτή την ταινία, ήμουν ερωτευμένη με την πλοκή, με τους ήρωες. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ από τα καλύτερα του είδους αυτού. Δηλαδή μιλάμε για έναν εμφύλιο στη Συρία, πώς ξεκινούν δύο δημοσιογράφοι να συνεργάζονται εξ αποστάσεως. Ονομάζεται Birds of War, τα πουλιά του πολέμου. Σκηνοθεσία, συνδημιουργία, Τζαναή Μπούλος και Χαμπάτ Αλκαντέρ Χαμπάπ. Ηνωμένο Βασίλειο, οι χώρες που συνεργάστηκαν για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ αυτού, Συρία, Λίβανος. Έκανε την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη. Και να μπούμε στην ουσία. Ενώ μένε το εμφύλιο στη Συρία, δύο νέοι δημοσιογράφοι συνεργάζονται εξ αποστάσεως, ανταλλάσσοντας γραπτά καθώς και ηχητικά μηνύματα. Ο Χαμπάντ ρισκάρει τη ζωή του για να καταγράψει με την κάμερά του τα γεγονότα στην πατρίδα του. Η Τζανάη αξιοποιεί δημοσιογραφικά τα πλάνα του από το Λονδίνο, όπου εργάζεται από τότε που άφησε τον Λίβανο. Αν και δεν έχουν συναντηθεί ποτέ από κοντά, σταδιακά η επαγγελματική τους επικοινωνία γίνεται και πιο ολοένα και πιο προσωπική. Μέσα από ένα ογκώδες αρχαιακό υλικό που εκτείνεται σε μία περίοδο 13 χρόνων γεμάτη επαναστάσεις πολέμους, το ντοκιμαντέρ που συνυπογράφουν αφηγείται και μία συγκινητική ιστορία αγάπης που διαμορφώνεται από την απόσταση, το ρίσκο, αλλά και τον κοινό σκοπό που τους ενώνει. Κάνει ένα εύστοχο σχόλιο για το ρόλο της δημοσιογραφίας, καθώς και για τις ιστορίες που συχνά παραβλέπονται από τη συμβατική ειδησιογραφική κάλυψη.

Ακόμη τρία ντοκιμαντέρ θα αποτελέσουν αυτή την λίστα. 14 ταινίες που διαγωνίζονται στο Διεθνές Διαγωνιστικό. Μία από αυτές θα αποσπάσει και τον Χρυσό Αλέξανδρο. Ακόμη δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από το ίδιο το φεστιβάλ, ούτε κάποιο δελτίο τύπου. Είμαι σίγουρη πως από στιγμή σε στιγμή θα έχουμε μία σχετική ενημέρωση. Στον πυρετό της σαπουνόπερας Soap Fever, σκηνοθέτρια Inkahte. Χώρες συμπαραγωγής Σουηδία, Φινλανδία. Παγκόσμια πρεμιέρα έκανε στη Θεσσαλονίκη στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης να συμπαρασύρει την οικονομία της γειτονικής Φινλανδίας, η σκανδιναβική χώρα βρέθηκε βυθισμένη σε μια παρατεταμένη περίοδο ύφεσης. Και ενώ σημάδια ανάκαμψης δεν διαφαίνονταν στον ορίζοντα, διέξοδο από τη ζωφερή πραγματικότητα πρόσφερε στους Φινλανδούς μία σαπουνόπερα. Η εμφάνιση της τόλμης και γοητείας στους τηλεοπτικούς τους δέκτες δημιούργησε ένα χρόνο ντετέ, ένα τεράστιο και φανατικό κοινό, ενώ η έλευση των Αμερικανών ινδαλμάτων του στη χώρα για περιοδία προκάλεσε έναν άνευ προηγουμένου παροξισμό. Πέραν όμως από μια απολαυστική μεταδιαθέσεων αναδρομή στο ιστορικό αντίκτυπο που είχε στη Φιλανδία η σειρά φαινόμενο τόλμη και γοητεία των αρχών των 90s, στον πυρετό της σαπουνόπερας εξετάζει τις συνθήκες γύρω από τις οποίες η ανάγκη για ονειροπόληση χτυπάει κόκκινο, ιδίως όταν όλα γύρω μοιάζουν μαύρα. Το επόμενο ντοκιμαντέρ που διαγωνίζεται είναι η εκλεκτή του θανάτου, Candidates of Death, του Maciej Czuszke, Πολωνία, επίσης παγκόσμια πρεμιέρα. Ένας πατέρας με το γιο του και δύο φίλους του γιού του πηγαίνουν διακοπές, στη διάρκεια των οποίων γυρίζουν όλοι μαζί μια ερασιτεχνική ταινία τρόμου. Τα χρόνια περνάνε και εκείνοι συνεχίζουν να φτιάχνουν σκηνές για το χειροποίητο, ανέμελα εφάνταστο horror project τους, όλο και πιο παθιασμένα, με σταθερότητα και αφοσίωση. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει μία δεκαετία από την όμορφη αυτή περιπέτεια, όπου ο Ματσέι και τα παιδιά γίνονται μία παρέα ανθρώπων που μεγαλώνουν και μικραίνουν μαζί. Ένας διαφορετικός, μη αναμενόμενος συνδυασμός ντοκιμαντέρ με μία ταινία ενηλικίωσης, κάπως αν τα παιδιά του Στάσου πλάι μου να αποφασίζαν να παίξουν ένα θρίλερ έχοντας την παρέα τους και ένα μπαμπά σκηνοθέτη που αρνείται όμως να σοβαρευτεί. Το making of αυτής της ταινίας θα έμοιαζε με το αστείο γλυκά μελαγχολικό υπέροχο «Η εκλεκτή του θανάτου». Και να πάμε στην τελευταία ταινία από τις 14 που διαγωνίζονται στο τελευταίο ντοκιμαντέρ «La Pieta», Ράφα Μουλές και Πέπε Ανδρέου. Χώρες όπου φροντίσαν την παραγωγή, Ισπανία, Ισλανδία, Λιθουανία, πάλι μια παγκόσμια πρεμιέρα εδώ. Βλέπουμε στους πρόποδες του μεγαλύτερου παγετώνα της Ευρώπης, 7 αδέλφια από την Ισλανδία ζούσαν κάποτε σε ηθελημένη απομόνωση, αφιερώνοντας έτσι τη ζωή τους στην παρατήρηση του πάγου και της φύσης, πολύ πριν η κλιματική αλλαγή αποκτήσει όνομα. Το εγκαταλελειμμένο αγρόκτημά τους μετατρέπεται σε ένα ζωντανό αρχείο, το οποίο ξεδιπλώνεται μέσα από φωτογραφίες, φιλμ, αντικείμενα που επαναφέρει κινήσεις, χώρους, αλλά και έναν τρόπο ζωής που έχει πια εξαφανιστεί. Συνδυάζοντας την ταινία παρατήρησης με υλικό από αρχείο, η Μολές και Ανδρέου, το δίδυμο δηλαδή το σκηνοθετικό πίσω από την αξέχαστη αυτή ισλανδική ιστορία του 2020 Σούπα Αστακού, επιστρέφει στον αρκτικό βορρά για να συνθέσει μια στοχαστική ελεγεία ποιητική, στην οποία συγκλίνουν ο χρόνος, η μνήμη και η ύλη. Ο παγετώνας που είναι τώρα τυλιγμένος σε τεράστια λευκά καλύματα, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να επιβραδυνθεί η τήξη του, αναδύεται ταυτόχρονα ως θέμα και σώμα, ως βωμός και απώλεια. Το La Pieta είναι μια χαμηλότονη, αλλά εντυπωσιακή σπουδή στο οικολογικό πένθος, το σεβασμό και την καθυστερημένη προσπάθεια να προστατεύσουμε ό,τι κάποτε διαμόρφωσε την ύπαρξή μας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Σας έχω και τις δύο ταινίες, τα δύο ντοκιμαντέρ που απέσπασαν το βραβείο Χρυσός Αλέκθωρος καλύτερης ταινία όσον αφορά το επίσημο διαγωνιστικό του τμήματος από το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Και ποιον έχουμε, τι λέγαμε πριν από 5 λεπτά για αυτή την τόσο έτσι σκληρή ταινία, όμως πολύ άμεση και πολύ ανθρώπινη, με μια απέραντη έτσι θλίψη. Η Λύτρωση είναι η ταινία που απέσπασε το βραβείο του Χρυσού Αλέξανδρου του Μιχάου Μάρτσακ. Και το βραβείο Αργυρός Αλέξανδρος ανήκει που σε αυτούς τους δύο όμορφους δημοσιογράφους που ερωτεύτηκαν, και εγώ βγαίνοντας αμέσως μετά από την αίθουσα ερωτεύτηκα και εγώ μαζί τους. Birds of War, τα πουλιά του πολέμου, τον Μπούλιος και Χάμπακ. Από όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής, γιατί επίσημη ενημέρωση, δηλαδή το δελτίο τύπου ακόμη δεν έχει έρθει από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, παρόλα αυτά εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε, διότι σας είπα ότι την στιγμή παράλληλα, δηλαδή τις ώρες που ήμασταν εμείς στον αέρα, διεξαγόταν στην αποθήκη Γάμα, στο λιμάνι, η εκδήλωση όσον αφορά την απονομή των βραβείων για τα καλύτερα ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν, θα μου πεις βέβαια, πάρα πολλές κατηγορίες. Πολύ σημαντική κατηγορία που θέλουμε να σταθούμε εδώ είναι ο Χρυσός Αλέξανδρος καλύτερης ταινίας του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Newcomers. Είναι οι άνθρωποι, οι αυριανοί ντοκιμαντεριστές, οι αυριανοί κινηματογραφιστές. Και απέσπασε το βραβείο μια δική μας ελληνική ταινία της Μέρης Μπουλή, το «Δεν κοστίζει τίποτα». Χρυσός Αλέξανδρος, καλύτερη ταινία του Διεθνούς Τμήματος Film Forward, πάρα πολύ πειραματικό, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κατηγορία στην ελληνική, ταινία Dear Future της Χριστιάνας Χειραναγνωστάκη. Ξέρετε, πολλούς από τους σκηνοθέτες και τις σκηνοθέτριες τους φιλοξενήσαμε στον 958, οι συνάδελφοι δηλαδή που είχαν αναλάβει όλο αυτό το δεκαήμερο να σας ενημερώνουν από τη μία μέχρι και τις 5 η ώρα το απόγευμα. Βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, σπουδαίο βραβείο Φιμπρέτσι, καλύτερου ελληνικού όμως ντοκιμαντέρ, απέσπαση ταινία «Ιστορίες ενός νησιού» του Γιώργου Ηλιόπουλου. ΠΕΚ. Πάμε στο βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου καλύτερου ελληνικού ντοκιμαντέρ στην ταινία Bug Boy, φυσικά του Λουκά Παλαιοκρασά. Το περίμενα κάπως. Κάποιοι που παρακολουθούν έτσι χρόνια ντοκιμαντέρ μπορούν να παίξουν λίγο, να στοιχηματίσουν ποια ταινία κατά κάποιο τρόπο είναι πιθανό να αποσπάσει κάποιο βραβείο. Αυτές ήταν οι κατηγορίες μέχρι στιγμής. Επαναλαμβάνω τις δύο καλύτερες ταινίες όσον αφορά το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι «Η Λύτρωση» του Μιχάου Μάρτσακ και το βραβείο Χρυσός Αλέξανδρος έχουμε εδώ, το πρώτο δηλαδή, πρώτη ταινία, και το βραβείο Αργυρός Αλέξανδρος στα πουλιά του πολέμου, Birds of War, Μπουλιός και Χάμπακ. Είναι αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι που άρχισαν, ξέρετε, να επικοινωνούν λόγω του πολέμου της Συρίας, διότι η γυναίκα δούλευε στο BBC ως δημοσιογράφος και ο Χάμπακ ήταν εκείνο τον καιρό στη Συρία, κάλυπτε τον πόλεμο στη χώρα του, οπότε αυτοί οι δύο, ενώ ξεκίνησαν επαγγελματικά, βλέπουμε στη διάρκεια του ντοκιμαντέρ να αναπτύσσουν μια πολύ ιδιαίτερη διαπροσωπική σχέση. Και από μας, νομίζω, το γεγονός ότι είδαμε αρκετά πράγματα από τα ντοκιμαντέρ, όχι που βραβεύτηκαν, δεν είναι μόνο η διάκριση, ξέρετε, που παίρνουν κάποια project, κάποια ντοκιμαντέρ, κάποιες ταινίες, είναι και το μάτι το δικό σου, δηλαδή, και τι γεμίζει την ψυχή σου αν κάτι βλέπεις και σου προκαλεί συναισθήματα, όπως αναφερθήκαμε στα δύο τα ντοκιμαντέρ την προηγούμενη ώρα. Είναι πολύ σπουδαία έτσι να βλέπεις ότι είναι κοινώς αποδεκτά και ότι ξέρεις κάτι, ναι, είδαμε κάτι καλό.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στον σπουδαίο Ρόι Χάρπερ, ο οποίος χθες γιόρτασε τα 85 γενέθλιά του. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς τραγουδοποιούς, ποιητές και κιθαρίστες της folk rock σκηνής. Ένας ασυμβίβαστος καλλιτέχνης που ακολούθησε σε όλη τη διαδρομή του το δικό του δρόμο, μακριά από τους κανόνες της μουσικής βιομηχανίας, επηρεάζοντας γενιές μουσικών και κερδίζοντας το σεβασμό καλλιτεχνών όπως η Led Zeppelin, η Pink Floyd και η Kate Bush. Γεννημένος στο Μάντσεστερ στις 12 Ιουνίου του 1941, μέσα στη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχασε πολύ νωρίς τη μητέρα του και μεγάλωσε με τη μητριά του, η οποία ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά, γεγονός που φαίνεται πως συνέβαλε στη διαμόρφωση της έντονα αντιθρησκευτικής του στάσης. Από μικρή ηλικία στράφηκε βέβαια στη μουσική. Στα 10 του έπαιζε ήδη κιθάρα και μπάντζο, ενώ στα 12 άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια και ποίηματα. Σε ηλικία 13 ετών συμμετείχε στο συγκρότημα The Boys του μεγαλύτερου αδελφού του, παίζοντας σκίβλ και έχοντας δεχθεί σημαντική επιρροή από τον Ντέιβι Γκράχαμ, στον οποίο αργότερα αφιέρωσε ένα τραγούδι στο τρίτο προσωπικό του άλμπουμ. Και καθώς το σκίφλ υποχωρούσε και η βρετανική μουσική σκηνή στρεφόταν όλο ένα και περισσότερο προς τα blues και τη folk, ο νεαρός Χάρπερ διαμόρφωνε σταδιακά το προσωπικό του ύφος και τη μοναδική καλλιτεχνική του ταυτότητα. Το σχολείο δεν τον εξέφραζε ποτέ πραγματικά και αδυνατώντας να προσαρμοστεί στο αυστηρό του πλαίσιο, το εγκατέλειψε σε ηλικία 15 ετών. Λίγο αργότερα κατατάχθηκε στη βασιλική αεροπορία ελπίζοντας να γίνει πιλότος, ωστόσο και η στρατιωτική πειθαρχία αποδείχτηκε ασύμβατη με τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του και 2 χρόνια αργότερα διέκοψε τη θητεία του. Στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την οριστική αποστράτευσή του προσποιήθηκε ψυχική ασθένεια, γεγονός που οδήγησε στον εγκλεισμό του στο ψυχιατρικό τμήμα του στρατιωτικού νοσοκομείου στο Wendover, όπου υποβλήθηκε επί 15 εβδομάδες σε βάναυση θεραπεία ηλεκτροσόκ. Η τραυματική αυτή εμπειρία, όπως καταλαβαίνει κανείς, επηρέασε καθοριστικά τη μετέπειτα καλλιτεχνική του έκφραση και επανήλθε συχνά στους στίχους του με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το μνημειώδες «The Lord's Prayer». Οι περιπέτειες αυτές βέβαια θυμίζουν ως έναν βαθμό τις ψυχικές δοκιμασίες που θα βίωνε λίγα χρόνια αργότερα ένας ακόμη σημαντικός εκπρόσωπος της βρετανικής ψυχεδελικής σκηνής, ο Sid Barrett των Pink Floyd. Ξεκινήσαμε με το κλασικό One Man Rock and Roll Band από το Stormcock του 71, έναν δίσκο που κατά γενική ομολογία αποτυπώνει τον Roy Harper στην πιο δημιουργική του φάση, και συνεχίζουμε με το Legend, μια πρώιμη αλλά χαρακτηριστική στιγμή της δισκογραφίας του από τον ντεπούτο του The Sophisticated Beggar του 1966 από την Strike.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ακούσαμε λοιπόν το Legend από το ντεπούτο άλμπουμ του Roy Harper, το οποίο κυκλοφόρησε το 1966 με τίτλο Sophisticated Beggar. Από αυτόν τον ιδιαίτερο πρώτο δίσκο ξεχωρίζουν το My Friend, το οργανικό Blackpool, αλλά και το October 12, ένας τίτλος που παραπέμπει στην ημέρα του Κολόμβου και λειτουργεί ως μια αιχμηρή διαμαρτυρία απέναντι στην αποικιοκρατία. Για να φτάσει όμως σε αυτό το ντεπούτο είχε προηγηθεί μια μακρά και περιπετειώδης διαδρομή, αφήνοντας πίσω του τη βασιλική αεροπορία γύρω στο 1961 και ένα ιδιαίτερα δύσκολο κεφάλαιο της ζωής του. Ο Roy Harper, επηρεασμένος από τη φιλοσοφία των beatniks και την ανάγκη να γνωρίσει τον κόσμο, ακολούθησε έναν περιπλανόμενο τρόπο ζωής. Το ταξίδι αυτό τον έφερε μέχρι τη Νότια Αφρική, όπου έπαιξε μουσική και αποκόμισε εμπειρίες πριν επιστρέψει στο Λονδίνο στα μέσα της δεκαετίας του 60, σε μια περίοδο που η πόλη έβραζε από καλλιτεχνική δημιουργία και βρισκόταν στο επίκεντρο της βρετανικής folk σκηνής. Εκεί ξεκινάει ουσιαστικά η επαγγελματική του διαδρομή, με σημείο αναφορά στο θρυλικό Les Cousins, το υπόγειο κλαμπ του Σόχο, κάτω από ένα ελληνικό εστιατόριο στην Greek Street, που αποτελούσε τόπο συνάντησης σημαντικών καλλιτεχνών όπως ο Bob Dylan, ο Donovan, ο John Renburn, ο Bert Jans και η νεοφερμένη τότε από τον Καναδά Johnny Mitchell. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Harper απέκτησε το δικό του αφοσιωμένο underground κοινό, παρουσιάζοντας τις progressive folk συνθέσεις του, οι οποίες συχνά ξεπερνούσαν τα 15 λεπτά σε διάρκεια. Η δυναμική του παρουσία, ωστόσο, στη folk σκηνή του Λονδίνου τράβηξε γρήγορα το ενδιαφέρον της ανεξάρτητης Strike Records και πιο συγκεκριμένα του παραγωγού Pierre Tams, ο οποίος διέκρινε το ταλέντο του και τον οδήγησε στο πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο το 1966. Έτσι γεννήθηκε το ντεπούτο άλμπουμ του, το οποίο ηχογραφήθηκε με ιδιαίτερα λιτά μέσα σε ένα αυτοσχέδιο Studio Garage. Παρά τις τεχνικές αντικσοότητες, ο δίσκος αυτός αποκάλυψε αμέσως την εντυπωσιακή κιθαριστική του δεξιοτεχνία, καθώς και τις έντονες επιρροές του από τον Davy Graham, ενώ η κυκλοφορία του συνοδεύτηκε από υποστηρικτικά σημειώματα των Bert Jans και John Renburn στο οπισθόφυλλο, επισφραγίζοντας έτσι την επίσημη έναρξη μιας ξεχωριστής καλλιτεχνικής διαδρομής. Στη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο από μια μάλλον μυστηριώδη τηλεοπτική εμφάνιση του Roy Harper, η οποία πραγματοποιήθηκε εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 60 για την νορβηγική κρατική τηλεόραση NRK. Σύμφωνα με σχετικές μαρτυρίες, ο ίδιος ο Harper δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από εκείνη τη βραδιά στο Όσλο, η οποία φαίνεται να έχει σβήσει εντελώς από τη μνήμη του, και από εκείνη την εκπομπή θα ακούσουμε τη ζωντανή εκτέλεση του Forever, ενός τραγουδιού που περιλαμβάνεται στο πρώτο του άλμπουμ.
2: This is a little love song. It's called Forever. It's one of my very early songs, this.

0: Αυτό ήταν το Forever. Το ακούσαμε από μια σπάνια ζωντανή ηχογράφηση του 1969 για τη νορβηγική κρατική τηλεόραση. Μια εμφάνιση που, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Harper, έχει σβήσει σχεδόν ολοκληρωτικά από τη μνήμη του. Το τραγούδι προερχόταν από τον ντεπούτο άλμπουμ του, το Sophisticated Beggar του 1966, και συνέβαλε στο να στραφεί πάνω του το ενδιαφέρον της βρετανικής μουσικής σκηνής. Το 1967 ο Harper μετακινήθηκε στην Κολούμπια για το δεύτερο άλμπουμ με τον απρόβλεπτο τίτλο «Come Out Fighting Jenkins Smith». Η εταιρεία ανέθεσε την παραγωγή στον Σελ Τάλμι, γνωστό από τη συνεργασία του με τους Who και τους Kings, αναζητώντας ένα εμπορικό σίγγλ. Ο Harper απάντησε προκλητικά με το «Circle», ένα πειραματικό κομμάτι 11 λεπτών, αφιερωμένο στις δύσκολες εμπειρίες της νεότητάς του και εξαιρετικά πρωτοποριακό για την εποχή. Εκείνα τα χρόνια κανείς δεν πλησίαζε τέτοιες φόρμες, ούτε καν οι Beatles ή οι Rolling Stones. Όπως έχει πει και ο ίδιος, ήμουν υπερβολικά μοντέρνος για τα folk club, αλλά και για όσα ακούγονταν εκεί έξω. Από αυτόν τον δίσκο θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι «Come Out Fighting Jenkins Smith», μια σύνθεση με λιτό ακουστικό παίξιμο στη κιθάρα που μοιάζει να προαναγγέλει τον ήχο που λίγα χρόνια αργότερα θα χαρακτήριζε τον Nick Drake.
1: The social game we live in is based on possession. And if you think you own a body, then you're playing. But if you think you own anything, you must be mad. And if you think that you're owned, well, you're raving. So come on now, my friends, let us kneel and pray. Let us stick all our hands tight together. For I wanna tell you about your God, who brings you your life's possessions and disaster. Now, if he was inconceivable, then how can he exist? When that word has the same meaning as the word nothing. And he who thinks he knows what the word nothing means has only his own excuse for an answer. And if he's conceivable, he must be just like us, for he must have a conceivable being. And if he's got being, he must have life. And if he's living, he must also be dying. But he was the classroom at Epiphan. He was the teachers and the little children. And he was all the mud that covered them. He was the sky, the school, and the whole damn mountain. But it makes me sick to have to sing you all this, when I know that when you were born you had it. But society might buy its gods and power, but in its present state, well, it's never gonna buy anything honest.

0: Well, Auntie Sally's coming back to life yesterday, and she's gonna ask me what the hell it is I'm singing. Well, I tell you, it's an unimpressive song really, but it's 51 ages long. But you know, well, you know, Jack, I guess I'm not the only one who's singing.
1: Περνά λοιπόν στο δεύτερο άλμπουμ της καριέρας του, έχοντας πλέον υπογράψει με την Columbia, την ίδια εταιρεία που κυκλοφορούσε και τους δίσκους του ο Bob Dylan, ο οποίος τον επηρέασε σημαντικά. Ωστόσο ο Roy Harper ακολούθησε από νωρίς το δικό του δρόμο, και όπως και ο Dylan βέβαια, αν και σε εντελώς διαφορετική κλίμακα απήχησης, παρέμεινε πιστός στις καλλιτεχνικές του επιλογές. Έτσι το 1967 κυκλοφορεί το Come Out Fighting Genghis Smith, που σηματοδοτεί την απομάκρυνσή του από τη λιτή folk έκφραση των πρώτων του ηχογραφήσεων, ενσωματώνοντας μπαρόκ στοιχεία, πρώιμες προοδευτικές αναζητήσεις, πιο πλούσιες ενορχιστρώσεις και μια έντονη διάθεση πειραματισμού. Παράλληλα, στους στίχους του συνυπάρχουν οι κοινωνικές και πολιτικές του ανησυχίες με διαχρονικά θέματα όπως ο έρωτας, η ελευθερία και η ανθρώπινη εμπειρία. Στο δίσκο συμμετέχει και ο drummer Laurie Allen, και από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε και το επόμενο, το You Don't Need Money, ένα κομμάτι που μοιάζει να μας βρίσκει στην ιδανική στιγμή, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι, αναζητώντας λίγη απόσταση από την πόλη, ανοιχτούς ορίζοντες, μεγάλες διαδρομές και απομονωμένες παραλίες κάτω από τον ήλιο. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Φτάνουμε έτσι στο τρίτο άλμπουμ του Roy Harper, το Folk Jokopus. Κυκλοφόρησε το 69 από τη Liberty, με την παραγωγή να παραμένει στα χέρια του Σελ Τάλμη. Σε αυτόν τον δίσκο ο ήχος του γίνεται στα πιο σύνθετος, πιο εχμηρός και περισσότερο προσανατολισμένος προς την rock αισθητική. Το ενακτήριο κομμάτι Sergeant Sunshine είναι απολύτως ενδεικτικό αυτής της μετάβασης, καθώς μέσα από αυτό διακρίνεται πως ο μουσικός του κόσμος διαμορφώνεται κάτω από την επίδραση δημιουργών όπως ο Bob Dylan, ο Donovan, αλλά και ο φίλος και σύγχρονος του Al Stewart, ο οποίος εκείνη την εποχή έκανε και ο ίδιος τα πρώτα του βήματα στην λονδρέζικη folk σκηνή. Θα ακούσουμε λοιπόν το Sergeant Sunshine, το ενακτήριο κομμάτι από το Folk Jokopus, το τρίτο δίσκο του Roy Harper που σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην καλλιτεχνική του εξέλιξη και προαναγγέλλει τα ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα που θα ακολουθήσουν.

Ακούσαμε το Another Day, ίσως το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι του Roy Harper από το τέταρτο άλμπουμ του Flat Baroque and Berserk του 1970. Ο δίσκος αυτός σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην καριέρα του και αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία για την Harvest Records, την προοδευτική θηγατρική της EMI. Σε αυτή τη φάση οι αισθητικές αναζητήσεις του Harper που συνδύαζαν folk, ψυχεδέλεια και progressive rock στοιχεία τέριαζαν απόλυτα με το πνεύμα της νέας του δισκογραφικής στέγης. Έχοντας ήδη ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στα δωρεάν φεστιβάλ του Hyde Park, ο Harper παραδίδει έναν από τους πιο σημαντικούς και αγαπημένους δίσκους της διαδρομής του, με τον David Bedford να συμβάλλει καθοριστικά στις ενορχιστρώσεις. Το Another Day θα γνωρίσει μάλιστα νέα απήχηση περίπου 15 χρόνια αργότερα, όταν το μουσικό σχήμα This Mortal Coil το διασκεύασε στο άλμπουμ It Will End in Tears, παρουσιάζοντας μια ονειρική, σχεδόν υπνοτιστική εκδοχή του. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτή την ατμοσφαιρική επανεκτέλεση και την εθέρια ερμηνεία της Elizabeth Fraser των Cocteau Twins.

Δισκοσταθμός λοιπόν το Flat Baroque and Berserk, την ίδια στιγμή που η φήμη του Roy Harper άρχισε να εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στους κύκλους των μουσικών. Οι πωλήσεις των δίσκων του μπορεί να μην έφτασαν ποτέ σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, όμως η εκτίμηση των συναδέλφων του ήταν τεράστια. Ο Harper είχε αποκτήσει τη φήμη ενός αυθεντικού καλλιτέχνη που παρά τις ευκαιρίες συνεργασίας με μεγάλες δισκογραφικές παρέμεινε πιστός στις δικές του επιλογές. Αυτό το σπάνιο καλλιτεχνικό σθένος αναγνώρισαν πολύ σπουδαίοι μουσικοί της εποχής, ανάμεσά τους βέβαια και οι Led Zeppelin, οι οποίοι το 1970 συμπεριέλαβαν στο τρίτο τους δίσκο ένα κομμάτι με τίτλο «Hats Off» του Roy Harper, αποτείοντας φόρο τιμής στον Βρετανό τραγουδοποιό. Η σχέση τους παρέμεινε στενή τα επόμενα χρόνια, οδηγώντας και σε κοινές εμφανίσεις, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 70 υπήρξαν συζητήσεις για μια ολοκληρωμένη δισκογραφική συνεργασία. Τα σχέδια αυτά όμως δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, καθώς ο Robert Plant αντιμετώπισε εκείνο το διάστημα σοβαρά προσωπικά και προβλήματα υγείας. Μπορεί ο Roy Harper να μην ηχογράφησε ποτέ έναν πλήρη δίσκο με τους Led Zeppelin, όμως το γεγονός ότι ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της ροκ μουσικής του έβγαλε το καπέλο, λέει πολλά για το κύρος και την επιρροή του. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Led Zeppelin και το Hats Off του Roy Harper.

Πλησιάζοντας προς το τέλος της πρώτης ώρας, να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιο που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματος μας στον κόσμο του Roy Harper.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Να καλωσορίσουμε την Ρούλα Αρβανιτίδου στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον αντισυμβατικό Ρόι Χάρπερ με αφορμή τα γενέθλιά του. Έκλεισε χθες τα 85 του χρόνια και αφήνουμε πίσω μας τα 60's για να περάσουμε στη δεκαετία του 70. Μια περίοδο κατά την οποία ο Βρετανός τραγουδοποιός συνεργάστηκε με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της rock σκηνής και κυκλοφόρησε δίσκους που επαναπροσδιορίσαν την προοδευτική folk. Κομβικό σημείο αυτής της διαδρομής αποτελεί το άλμπουμ Stormcock του 1971, το οποίο θεωρείται από πολλούς το κορυφαίο του έργο. Ένας δίσκος έξω από κάθε εμπορική λογική της εποχής, χωρίς τύμπανα και χωρίς συμβατικές ρυθμικές δομές, με κυρίαρχες τις κιθάρες του Χάρπερ και του μυστηριώδους S. Flavius Mercurius, πίσω από τον οποίο κρυβόταν ο Jimmy Page των Led Zeppelin. Μαζί τους διακριτικές παρεμβάσεις από Hammond και ορχιστρικές υφές πάνω σε 4 εκτεταμένες συνθέσεις, το hors d'oeuvre, το The Same Old Rock, το One Man Rock and Roll Band και το μνημειώδες Me and My Woman, με το οποίο ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα. Ένα άλμπουμ το οποίο κινείται ανάμεσα στη folk, την ψυχεδέλεια και την πρώιμη progressive rock, με αναφορές σε δημιουργούς όπως ο Tim Buckley και ο Terry Callier, μέσα όπως είπαμε από εκτεταμένες φόρμες και ερμηνείες που ισορροπούν ανάμεσα στην εξομολόγηση και την έκσταση. Παρότι η δισκογραφική δεν πίστεψε αρχικά στο άλμπουμ λόγω της πλήρους απουσίας ραδιοφωνικών singles, το Stormcock απέκτησε με τα χρόνια σχεδόν μυθική υπόσταση στην ιστορία της rock μουσικής. Ενδεικτικά το περιοδικό Enemy το κατέταξε αργότερα ανάμεσα στα 500 σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών, ενώ ο Johnny Marr των Smiths το έχει περιγράψει ως ένα μουσικό μυστικό όπλο, χαρακτηρίζοντάς το έντονο, ευφυές και σαν το μεγαλύτερο και πιο σκοτεινό αδελφό του εμβληματικού Hanky Dory του David Bowie. Πρόκειται πράγματι για ένα έργο απαιτητικό, βαθιά προσωπικό και ταυτόχρονα συγκλονιστικά όμορφο, που αρνήθηκε κάθε εμπορικό συμβιβασμό προκειμένου να κατακτήσει τη δική του αυτόνομη θέση στη διεθνή δισκογραφία. Από εκείνο το σημείο περνάμε σε μια σαφώς πιο σπάνια στιγμή της καριέρας του και συγκεκριμένα στη συλλογή Harvest Bank, όπου ο Χάρπερ συμμετέχει με ένα κομμάτι, το Living Here Alone, μια λιτή και ιδιαίτερη σύνθεση που δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ σε επίσημο στούντιο άλμπουμ, παραμένοντας μέχρι σήμερα ένα πραγματικό έτσι κρυμμένο διαμάντι για τους πιστούς του ακροατές. Πάμε να το ακούσουμε, Living Here Alone.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μπαίναμε στο Life Mask του 1973, το πιο φορτισμένο συναισθηματικά άλμπουμ του Roy Harper, ο οποίος συνέθεσε τα τραγούδια του δίσκου κάτω από δραματικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, ο δίσκος συνδέεται άμεσα με ένα σοβαρό συγγενές πρόβλημα στο κυκλοφορικό του σύστημα που αντιμετώπισε το 1972, όταν οι γιατροί πίστευαν ότι οι μέρες του ήταν μετρημένες, γεγονός που μετέτρεψε το άλμπουμ σε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής ενός ανθρώπου που αντίκρισε τον θάνατο. Η αντίληψή μας για έναν δίσκο αλλάζει ριζικά όταν γνωρίζουμε ότι ο δημιουργός του έχει πλήρη επίγνωση της θνητότητάς του, κάτι που θυμίζει έντονα την περίπτωση του Τζον Καζάλ, αν θυμάστε, στην ταινία «Ο έλαφο κυνηγός», ο οποίος έπαιζε συγκλονιστικά στα γυρίσματα γνωρίζοντας ότι έπασχε από ανίατο καρκίνο. Με τη σκιά λοιπόν του θανάτου να είναι διάχυτη, η πρώτη πλευρά του δίσκου περιλαμβάνει 5 αυτόνομα τραγούδια ιδιαίτερης βαρύτητας, ενώ η δεύτερη πλευρά καταλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το επικό «The Lord's Prayer», μία σύνθεση σχεδόν 23 λεπτών, την οποία ο ίδιος ο Harper χαρακτήρισε ως τη δική του «τελευταία διαθήκη». Την ίδια περίπου περίοδο κυκλοφόρησε και η ταινία «Made» του John McKenzie, στην οποία ο Harper πρωταγωνίστησε δίπλα στην Carol White, υποδιόμενος έναν ανασφαλή rock star. Ορισμένα από τα τραγούδια που γράφτηκαν για την ταινία συμπεριλήφθησαν αργότερα στο Life Mask, ενώ τρεις από αυτές τις ηχογραφήσεις κυκλοφόρησαν και σε ξεχωριστό δισκάκι 45 στροφών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Bank of the Dead, το οποίο στην κινηματογραφική του εκδοχή εμφανιζόταν με διαφορετικούς στίχους και ήταν επίσης γνωστό με τους τίτλους The Social Casualty και Valerie's Song. Πάμε να το ακούσουμε.

Αυτό ήταν το Bank of the Dead, ένα κομμάτι χαρακτηριστικό μιας ιδιαίτερα βαριάς και συναισθηματικά φορτισμένης περίοδου στο έργο του Roy Harper. Ήταν η εποχή που ο Harper βρισκόταν σε βαθιά υπαρξιακή κρίση, καθώς οι γιατροί του είχαν ανακοινώσει ότι αντιμετωπίζει μια σοβαρή πάθηση του κυκλοφορικού, με την πρόγνωση τότε να είναι ιδιαίτερα δυσίωνη, ενώ την ίδια στιγμή η δισκογραφική του εταιρεία τον πίεζε ασφυκτικά για πιο εμπορικά αποτελέσματα. Μέσα από αυτό το σκοτάδι περνάμε σε ένα ακόμη τραγούδι από το Life Mask, εκτός από το πανέμορφο All Ireland, αφιερωμένο στην Ιρλανδία. Αυτό το έκτο στούντιο άλμπουμ κρύβει μοναδικά μουσικά διαμάντια, ισορροπώντας ανάμεσα στη μελαγχολία και την ελπίδα. Από εκεί θα ακούσουμε το επόμενο, το South Africa.

Την επόμενη χρονιά, ωστόσο, η δύσκολη περιπέτεια υγείας του Roy Harper φτάνει στο τέλος της. Καταφέρνει να επιζήσει και να ξεπεράσει την κρίσιμη δοκιμασία και αυτή η ανακούφιση αποτυπώνεται άμεσα και στη μουσική του. Τον Φεβρουάριο του 1974, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, κυκλοφορεί από τη Harvest το 7ο στούντιο άλμπουμ του με τον απόλυτο ταιριαστό τίτλο Valentine. Σε αντίθεση με το βαρύ κλίμα των προηγούμενων χρόνων, πρόκειται για έναν πιο φωτεινό δίσκο γεμάτο μπαλάντες που υμνούν την ανθρώπινη επαφή και την εσωτερική αναγέννηση. Από εκεί λοιπόν θα ακούσουμε το 12 Hours of Sunset.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Την επόμενη χρονιά, το 1975, ο Roy Harper βρισκόταν στα Abbey Road Studios για την ηχογράφηση του πιο rock δίσκου της μέχρι τότε καριέρας του, με τίτλο HQ, έχοντας στο πλευρό του μια εξαιρετική ομάδα μουσικών όπως ο κιθαρίστας Chris Spending και ο παραγωγός Peter Jenner, οι οποίοι σχημάτιζαν μια πραγματική έτσι super μπάντα. Στο ίδιο στούντιο όμως, την ίδια περίοδο, οι φίλοι του, οι Pink Floyd, εργάζονταν πάνω στο θρυλικό τους άλμπουμ, το Wish You Were Here. Εκεί, κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, αντιμετώπιζαν δυσκολίες με ένα κομμάτι, το Have a Cigar, ένα κομμάτι που βασιζόταν σε μια χαρακτηριστική κιθαριστική ιδέα του David Gilmour, αλλά βρεθήκανε σε ένα δημιουργικό αδιέξοδο ως προς την ερμηνεία. Ο Roger Waters είχε καταπονεί στη φωνή του σε προηγούμενες ηχογραφήσεις, ενώ ο Gilmour δεν ένιωθε ότι τέριαζε στο σαρκαστικό ύφος των στίχων. Βλέποντας τους λοιπόν να παιδεύονται, ο Harper, που βρισκόταν στο διπλανό στούντιο, κατέβηκε και προσφέρθηκε να τραγουδήσει το κομμάτι. Έτσι προέκυψε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες στην ιστορία των Pink Floyd, συνδέοντας το όνομά του με ένα από τα πιο σπουδαία άλμπουμ της δεκαετίας του 70. Η ηρωνία είναι ότι το κομμάτι αποτελεί μια κοινική καταγγελία της απληστίας της μουσικής βιομηχανίας και των πρακτικών της. Αυτές οι πρακτικές ανδιαμφισβήτητα άγγιξαν άμεσα και τον ίδιο τον Harper, καθώς από τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της παγκόσμιας επιτυχίας δεν είχε λάβει ούτε ένα cent.

Συνεχίζουμε και πάμε στο 1978, όταν ο Roy Harper συνεργάζεται εκ νέου με τον David Gilmour, τον Pink Floyd. Οι δύο τους είχαν ήδη αναπτύξει μια στενή καλλιτεχνική σχέση, τόσο με τη συμμετοχή του Harper στο Have a Cigar που ακούσαμε μόλις, όσο και με τη συνεισφορά του Gilmour στο άλμπουμ HQ του Harper. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η συνεργασία τους αποτυπώνεται στο πρώτο μόνιμο προσωπικό άλμπουμ του David Gilmour. Εκεί συναντάμε το εξαιρετικό Short and Sweet, ένα κομμάτι το οποίο συνυπέγραψαν οι δύο σπουδαίοι μουσικοί, ενώνοντας τις δυνάμεις τους. Να το ακούσουμε.

Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Μετά από αρκετά χρόνια δισκογραφικής απουσίας, ο Roy Harper επέστρεψε το 2013 με το άλμπουμ Man and Myth, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα το τελευταίο στούντιο άλμπουμ της καριέρας του. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 80 οι οικονομικές δυσκολίες τον είχαν οδηγήσει να εγκαταλείψει την Αγγλία και να εγκατασταθεί στην Ιρλανδία, στην περιοχή του Clonakilty, στην κομιτεία Cork, όπου συνεχίζει να ζει μέχρι και σήμερα. Εκεί δημιούργησε ένα μικρό αγρόκτημα και επέλεξε έναν πιο ήρμο τρόπο ζωής, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τη μουσική βιομηχανία. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 βρέθηκε αντιμέτωπος και με ένα σοβαρό προσωπικό πλήγμα, καθώς ο γάμος του έφτασε στο τέλος του. Το 2000 κυκλοφόρησε το The Green Man, έναν δίσκο που για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούσε ότι θα αποτελούσε την τελευταία του δισκογραφική κατάθεση, στρέφοντας πλέον την προσοχή του σε μια πιο γαλήνια καθημερινότητα. Αφιερώθηκε στην καλλιέργεια της γης του και, όπως αναφέρει ο ίδιος, φύτεψε περίπου 150 δέντρα. Παράλληλα επιμελήθηκε συλλογές με σημαντικές στιγμές της διαδρομής του και φρόντισε ώστε παλαιότερες ηχογραφήσεις του να γίνουν και πάλι διαθέσιμες στο κοινό. Ίσως τελικά το μεγαλύτερο επίτευγμα του Harper να είναι το «Φρόντισε ώστε παλαιότερες ηχογραφήσεις του να γίνουν και πάλι διαθέσιμες στο κοινό». Ίσως τελικά το μεγαλύτερο επίτευγμα του Harper να είναι το γεγονός ότι παρέμεινε απόλυτα πιστός και σταθερός στο

τραγούδια του, το οποίο χρησιμοποιεί την αποχώρηση ενός ηλικιωμένου παίκτη του κρίκετ από τον αγωνιστικό χώρο ως μεταφορά για το τέλος της ζωής. Και ίσως αυτό να λέει περισσότερα από οτιδήποτε άλλο για την διαχρονική δύναμη της μουσικής του Harper και την ικανότητά της να μιλά με απλότητα και αξιοπρέπεια για την απώλεια, τη μνήμη και το αναπόφευκτο πέρασμα του χρόνου. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, το When an Old Cricketer Leaves the Crease. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε.

95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά, κυρίως μέσω της σελίδας arteco.gr. Έτσι διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας, σε όποιο κοντινό ή μακρινό μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Είμαστε εδώ, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, και είναι ο Χρήστος Σιδερίδης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα. Καλημέρα, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Το ημερολόγιο γράφει 23 Δεκεμβρίου του 2025 και θα ξεκινήσουμε έτσι.

Θάνος Μικρούτσικος στο πιάνο, Θάνος Μικρούτσικος στην ερμηνεία ενός τραγουδιού που πρέπει να έχει τραγουδήσει άπειρες φορές στη ζωή του και κάθε φορά νομίζω ότι κάτι καινούριο πρόσθεται. Κάθε φορά κάτι διαφορετικό έπαιζε με διαφορετικό τρόπο και όπως λένε αγαπημένοι του φίλοι και συνεργάτες, κάθε φορά ύπταται όταν τραγουδά αυτό, όταν παίζει αυτό, άλλα και άλλα. Στο Θάνο Μικρούτσικο θα είναι αφαιρωμένη η σημερινή εκπομπή και η αφορμή μας είναι η επανακυκλοφορία ενός βιβλίου που είχε εξαντληθεί, που το είχαμε διαβάσει πολλοί από εμάς στην πρώτη του έκδοση. Η δεύτερη έκδοση όμως έχει, η επανέκδοσή του για την ακρίβεια, έχει και καινούργια πράγματα, έχει όλη τη δισκογραφία του δημιουργού και έχει και ένα 16σέλιδο με φωτογραφίες που είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικές της ζωής και του έργου του και των συνεργασιών του. Η αφορμή μας είναι το βιβλίο «Ο Θάνος και ο Μικρούτσικος», μια αυτοβιογραφία μέσα από 24 συναντήσεις. Ο Οδυσσέας Ιωάννου θα είναι καλεσμένος στην εκπομπή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και δεν χρειάζεται να σας πω τίποτε περισσότερο για το βιβλίο εγώ. Σε λίγο θα μας τα πει ο Οδυσσέας Ιωάννου.

σκύψε σε δρόσερη πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί.

εγώ να πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε ελιές ένα μαντήλι, την πρώτη την καρφά.

έβγα σε φυλακή. Κι ένα κορίτσι ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη. Και το κορίτσι έγινε

0: Είναι ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι εκπομπή καλημέρα, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης που φροντίζει για τον ήχο και η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα δεν θα είμαι όμως μόνη μου και παρέα με ένα σπουδαίο βιβλίο που διάβασα και ξαναδιάβασα τόσες πολλές φορές από την πρώτη φορά που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2011 και ξανά ξεφίλησα πάλι την νέα έκδοσή του, εμπλουτισμένη με το σύνολο της δισκογραφίας του Θάνου Μικρούτσικου και ένα 16-σέλιδο ένθετο με φωτογραφίες που είναι στιγμές από τη ζωή και το έργο του. Το βιβλίο είναι «Ο Θάνος και ο Μικρούτσικος», μια αυτοβιογραφία μέσα από 24 συναντήσεις και όπως έγραφε στην πρώτη έκδοση του βιβλίου «Ο Θάνος Μικρούτσικος», Οδυσσέα, σε ευχαριστώ που ένα παραλήρημα 2.000 σελίδων το έκανες βιβλίο που διαβάζεται, όπως και για τις παρεμβάσεις σου, τις σκέψεις και τα αισθήματα που μέσω των ημερολογίων σου έδωσαν στο βιβλίο μια μορφή ιδιαίτερη και περιεχόμενο πέρα από το συμβατικό των αυτοβιογραφιών. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από τον Οδυσσέα Ιωάννου. Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος και μια φωνή που την ξέρουμε τόσο, μας είναι τόσο γνώριμη, τόσο οικία από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές και στη συνέχεια και από μια σειρά μουσικών παραστάσεων που έχει επιμεληθεί. Νομίζω πως ξέραμε ότι θα είναι κάτι σαν μια ζωντανή συνέντευξη με τον Θάνο Μικρούτσικο και στο ενδιάμεσο θα έχει και δικά του σχόλια, σκέψεις, παρεμβάσεις, με έναν τρόπο δηλαδή ένα υβριδικό βιβλίο, το οποίο είναι λίγο μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά ένα βιβλίο με πολλές σκέψεις και πολλά γεγονότα και πολλά συναισθήματα. Στο βιβλίο αυτό ο Θάνος Μικρούτσικος μιλάει για τη ζωή του, για το τραγούδι, για την πολιτική και ζωντανεύει ολόκληρες εποχές, αλλά κυρίως παρουσιάζει αυτά που ο ίδιος νιώθει, σκέφτεται, συναισθάνεται. Μοιάζει λίγο περίεργο να χρησιμοποιώ ενεστώτα, αλλά αν διαβάσετε το βιβλίο, όσοι δεν το έχετε διαβάσει, θα καταλάβετε ότι είναι ένας διαρκής ενεστώτας στο βιβλίο αυτό και πολλές φορές με μία αίσθηση τεράστιας έλλειψης, γιατί θα θέλαμε να τον ρωτήσουμε τον Θάνο Μικρούτσικο για τόσα πολλά πράγματα που συμβαίνουν σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Οδυσσέα Ιωάννου που με αφορμή τη νέα αυτή έκδοση του βιβλίου δέχτηκε να μιλήσουμε σήμερα στο ραδιόφωνο και να τον καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Η ιδέα για το βιβλίο αυτό, η πρώτη συζήτηση έγινε το 2006, όπως διαβάζω στον πρόλογο του βιβλίου.
1: Ναι, ήταν μια ιδέα του Θάνου. Και στην ουσία μου είπε ότι έλα να κάνουμε το βιβλίο αυτό όσο με πετυχαίνει σε φάση εξομολογήσεων. Τον πέτυχα δηλαδή σε φάση εξομολογήσεων και σε στιγμή που ήθελε να μιλήσει. Το βιβλίο από την πρώτη συνάντηση μέχρι την κυκλοφορία μας πήρε 4 ολόκληρα χρόνια, γιατί υπήρχαν και διάφορες άλλες ενδιάμεσες υποχρεώσεις και των δύο. Και πραγματικά είναι αυτό που είπε ο Θάνος, ότι θέλω να μιλήσω, θέλω να ξεμολογηθώ μερικά πράγματα και δεν μου συμβαίνει συχνά. Οπότε τώρα που αισθάνομαι έτσι, έλα να το κάνουμε, γιατί αν δεν το κάνουμε τώρα δεν το κάνουμε ποτέ.
0: Το εξώφυλλο και η δεύτερη φράση του τίτλου είναι μια αυτοβιογραφία μέσα από 24 συναντήσεις. Φαντάζομαι ναι. Όμως ότι δεν ήταν μόνο 24.
1: Ήταν πάνω από 60. 24 φορές είναι που πάρεις το ρεκ στο κασιτόφωνο. Αλλά συναντηθήκαμε πάρα πολλά, 3 ώρα στο σπίτι του. Έπρεπε όμως να μοιράσουμε κάπως χρονικά το βιβλίο. Και 24 ήταν οι φορές δηλαδή που ηχογράφησα 24 3 ώρα. Στην ουσία 2 ώρα ή 3 ώρα με τις αφηγήσεις του. Και ήταν ένας τρόπος που είχε ο ίδιος που ήταν εντυπωσιακός, ότι χωρίς να έχει σημειώσει μπροστά του, καθόταν και επί 3 ώρες μου είπε: σήμερα θα μιλήσουμε για τη διετία τάδε. Μία διετία μόνο θα πιάναμε. Και χωρίς να έχει καν σημειώσει μπροστά του, άναβε την πίπα, κοιτούσε το ταβάνι, μου μιλούσε με τρομερές λεπτομέρειες για μία διετία που συνέβη πριν από 25 χρόνια, ας πούμε.
0: Το ακούω και χαμογελάω, γιατί όλοι όσοι είμαστε στο χώρο αυτό και είχαμε την τύχη να έχουμε κάνει συνέντευξη με τον Θάνο Μικρούτσικο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πρώτον ότι είχε ένα φοβερά συγκροτημένο λόγο, φοβερά όμως, ούτε ούτε τίποτα. Μπορούσες να του κάνεις μια ερώτηση και είχε απίστευτη μνήμη, δεν ξέρω πραγματικά. Ήταν φοβερό χάρισμα αυτό και φοβερή, ξαναλέω, συγκρότηση λόγου.
1: Βέβαια.
0: Χάζευες να τον ακούς να μιλάει.
1: Άρα την εικόνα του κιόλας και με την πίπα του αναμένει και να μιλάει. Ναι. Είναι μια εικόνα ζωντανή σε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουμε κάνει συναντήσεις μαζί του.
0: Ακριβώς. Στο Θάνο Μικρούτσικο, γελώντας συνάδελφοι μεταξύ μας, λέγαμε δεν χρειάζεται να κάνεις πολλές ερωτήσεις. Θα κάνεις μία και εκείνος ξέρει μετά πώς θα πάει όλο. Δηλαδή σου έγραφε βιβλίο κανονικά και μετά έλεγες πώς το είχε όλο αυτό στο μυαλό του.
1: Ακριβώς. Είχε προσκλωδημένη σκέψη. Ξέρετε τι γίνεται. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και όταν δεν κάνουν μια συγκεκριμένη συζήτηση για ένα θέμα σκέφτονται γύρω από αυτό. Δηλαδή το Θάνο δεν τον εκμηδίαζε ποτέ με κάποια ερώτηση. Γιατί σε κάποια άκρη στιγμή, χωρίς να του γίνει ερώτηση επισήμως, το είχε στο μυαλό του το θέμα, το είχε επεξεργαστεί, οπότε είχε έτοιμη την απάντηση. Γι' αυτό και δεν εκμηδιαζόταν σε κάποια ερώτηση. Ήταν ένα ανήσυχο μυαλό. Και τα ανήσυχα μυαλά συνήθως σκέφτονται ακόμα και όταν δεν κάνουν συνέντευξη, ακόμα και όταν δεν εργάζονται, συνέχεια σκέφτονται. Αυτό σημαίνει ότι είχε επεξεργασμένα πάρα πολλά θέματα μέσα στο μυαλό του και ήταν έτοιμο ανά πάσα στιγμή να απαντήσει σε ερωτήσεις.
0: Έμοιαζε λίγο με εγκυκλοπαίδεια πολλές φορές. Δηλαδή, ρωτούσες κάτι το οποίο μπορεί να αφορά κάτι πολύ συγκεκριμένο και κατάφερνε να κάνει μία σύνδεση αυτού του πράγματος με κοινωνικά-πολιτικά γεγονότα. Να το κάνει, να το βάλει στο πλαίσιο του, να μιλήσει ξαφνικά για τον Σωστακόβιτς που τόσο πολύ λάτρευε, να πει κάτι από μια λεπτομέρεια ενός μουσικού θέματος σύγχρονου και ατονικού που ήταν. Μα τα ήξερε όλα αυτά και όταν...
1: Γιατί έχει πολύ σύνθετη σκέψη, αναλυτική σκέψη, είχε πρωτογενή σκέψη, πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή δεν παπαγάλιζε πληροφορίες. Οι πληροφορίες τις είχε, αλλά μέσω των πληροφοριών αυτών δημιουργούσε μια πρωτογενή σκέψη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο, να μην παπαγάλιζε πληροφορίες. Το να ξέρεις πράγματα είναι πληροφορίες, δεν είναι γνώση. Mm-hmm. Όλα αυτά για να γίνουν γνώση. Θα πρέπει να δημιουργούν, να παράγουν πρωτότυπη πρωτογενή σκέψη και συνθετική σκέψη. Αυτά τα έχει και τα δύο.
0: Ναι. Η πρώτη φορά που γνωριστήκατε, που συναντηθήκατε, ήταν στην Πάτρα.
1: Ήταν στην Πάτρα, ναι. Ως δημοσιογράφος είχα πάει να καλύψω το φεστιβάλ της Πάτρας και μας είχε συστήσει ο Νίκος Τουλιάτος, κοινός μας φίλος, ήταν ντράμερ του Θάνου για χρόνια και φίλος μου. Και γνωριστήκαμε μέσω του Νίκου Τουλιάτου στην Πάτρα, στο γραφείο του, που ήταν ο Θάνος τότε διευθυντής του Φεστιβάλ της Πάτρας.
0: Λοιπόν.
1: Και μετά ακολούθησαν διάφορες συναντήσεις, καθαρά επαγγελματικές όμως, για συνεντεύξεις και στο ραδιόφωνο και έντυπες.
0: Και αυτός ήταν που επέμενε οπωσδήποτε να γράψετε στίχους.
1: Όχι, ήταν ο Τσακνής βασικά. Ο Γιώργος Τσακνής είναι εκείνος που με πίεσε πάρα πολύ. Δεν είχα καθόλου σκοπό να κάνω στίχους στη ζωή μου, να γράψω. Παρόλο που έχω ελληνικό τραγούδι φανατικά, αλλά δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ και να γράψω. Ο Γιώργος Τσακνής με πίεσε. Αλλά ο Θάνος ήταν αυτός που με έβαλε στην ουσία στο χάρτη της δισκογραφίας, γιατί το 99 το πρότεινε να κάνουμε έναν ολόκληρο δίσκο μαζί, που ήταν ένα, εντάξει, πιστεύω ότι κάποιο με τρολάρει κάποιος, απίστευτο όνειρο. Και μπήκαμε στο στούντιο με τον Βασίλη το 99 και κάναμε το Θάλασσα στη Σκάλα. Στην ουσία με τον Διονύση ξεκίνησα, αλλά ο Θάνος είναι εκείνος ο οποίος είναι σαν να μου είπε, έδειξε ότι ξέρεις, θα το κάνεις αυτό στη ζωή σου πραγματικά.
0: Και ήταν και καλός δάσκαλος σε αυτό.
1: Ήταν πολύ καλός δάσκαλος, ακριβώς επειδή δεν παρενέβαινε. Δηλαδή οι παρεμβάσεις του Θάνου ήταν πάρα πολύ σπάνιες, αλλά μόνο και μόνο η παρουσία του, το κύρος του, σε ανάγκαζε να γίνεις καλύτερος χωρίς να στο επιβάλλει, χωρίς να στο λέει. Δηλαδή, σε ενέπνεε να γίνεις καλύτερος. Δεν ήταν ο δάσκαλος ο οποίος θα σου έκανε συγκεκριμένες υποδείξεις σε κάτι. Μόνο και μόνο το ότι εγώ καθόμουν μόνος μου και έπρεπε στο γραφείο μου να γράψω τραγούδι για το Θάνο Μικρούτσικο. Αυτό από μόνο του είναι μαθητεία. Οπότε, σε ενέπνεε να γίνεις καλύτερος μόνο και μόνο από το γεγονός ότι θα συνεργαστείς μαζί του.
0: Ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που γράψατε μαζί και μετά να γυρίσουμε στην κουβέντα μας, αν υπάρχει χρόνος. Ωραία.
1: Ευχαριστώ.
2: ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

ήλιος μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά την ώρα

0: Θάλασσα της Σκάλα, 1999, 8 χρόνια πριν ξεκινήσουν να μιλάνε για να φτιαχτεί αυτό το βιβλίο που τώρα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη, νέα του έκδοση. Ο Θάνος και ο Μικρούτσικος, μια αυτοβιογραφία μέσα από 24 συναντήσεις. Το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν είναι σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, όπως και τα 14 αυτού του δίσκου. Σε αυτό το δίσκο, το πρώτο τραγούδι που φτιάξανε μαζί, η πρώτη στίχη που έδωσε ο Οδυσσέας Ιωάννου στο Θάνο Μικρούτσικο, ήταν η Βασίλισσα, το 1993. Και με την επιμονή του Θάνου Μικρούτσικου έγινε αυτός ο δίσκος, που ακόμα και αν δεν τον ονειρευότανε από παιδί, ο Οδυσσέας Ιωάννου είναι σίγουρα ένας δίσκος που τον σημάδεψε και που είναι ένα, πώς να πω, μια μεγάλη πινέζα στο χάρτη της ζωής του και της συνεργασίας του με τον Θάνο Μικρούτσικο. Ο Οδυσσέας Ιωάννου είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής και η αφορμή μας είναι η νέα έκδοση αυτού του βιβλίου, στο οποίο ο Θάνος Μικρούτσικος μιλάει για τη ζωή του, για το τραγούδι, για την πολιτική, για όλα όσα έζησε. Είναι αλήθεια ότι είχε μνήμες από 3 ετών?
1: Θυμότανε πράγματα από την πρώτη επαφή του, ας πούμε, με ένα πιάνο που βάλε πρώτη φορά τα βαστιλάκια του πάνω στο πιάνο και ήταν εκεί γύρω στα 4. Οι αναμνήσεις του από την παιδική του ηλικία ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολύ ζωντανές, με απίστευτες λεπτομέρειες, ειδικά από τα χρόνια στην Πάτρα. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι πάρα πολύ ανοιχτό, mm-hmm. και αυτό ο Θάνος θα το λύτησε πάρα πολύ στη ζωή του. Είχε και ο ίδιος ένα σπίτι πάρα πολύ ανοιχτό για φίλους, για κόσμο, για γιορτές, για ατλέτια, για συζητήσεις, για οτιδήποτε, για δημιουργία, για τα πάντα. Και μεγάλωσα σε ένα σπίτι πάρα πολύ ανοιχτό, σε ένα νεοκλασικό στην Πάτρα. Μάλιστα, επειδή είχε και ένα παρελθόν η οικογένεια, είχε ένα εργοστάσιο κάποτε το οποίο χάθηκε και όλα αυτά, υπήρχε και στάση Μικρούτσικου, mm-hmm. Πάτρα. Και μαζεύονταν σπίτι, κάνανε πάρα πολύ μεγάλα γλέντια, καθόντουσαν στο πιάνο και γελούσαν παραφράζοντας στίχους γνωστών τραγουδιών και κέρδισε το βραβείο όπως έκανε τις πιο ωραίες παραφράσεις σε στίχους γνωστών τραγουδιών. Αυτές οι αναμνήσεις τις είχε πάρα πολύ ζωηρές, πάρα πολύ έντονες, πάρα πολύ ζωντανές και τον καθόρισαν και στη συνέχεια. Νομίζω ότι ακολούθησε και ο ίδιος στη ζωή του αυτή την ανοιχτωσιά, αυτή την γενοδορία, γιατί ξέρετε τα ανοιχτά σπίτια σημαίνει και ανοιχτές καρδιές. Οπότε αυτή την ανοιχτωσιά και της καρδιάς και του σπιτιού ο Θάνος την είχε και την ακολούθησε μέχρι το τέλος.
0: Διάβαζα το βιβλίο και διάβαζα τις αφηγήσεις του και όλες τις ιστορίες που έλεγε και εκτός από το ότι εντάξει εντυπωσιαζόμουν από τη μνήμη του και από όλα όσα έλεγε, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι υπήρχε μια, εντάξει τον ήξερα όσο τον ήξερα, την οξυνιά του τη γνώριζα, τη διορατικότητα του τη γνώριζα, αλλά μιλώντας ακόμα και για πολύ απλά πράγματα που τον είχαν σημαδέψει καμιά φορά και αθελά τους, παραδείγματος χάρη η ραδιοφωνική αναγγελία της εκτέλεσης του Μπελογιάννη, ναι. και το τραγούδι που ακούστηκε αμέσως μετά, μοιάζει σαν να έχει έναν φοβερά σύνθετο τρόπο σκέψης, δηλαδή να συμβαίνει κάτι και ταυτόχρονα να ανάβουν 10 λαμπάκια γύρω-γύρω για άλλα πράγματα. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω τον Οδυσσέα Ιωάννου, όταν καταγράφονταν αυτές οι 3 ώρες συναντήσεις σας και βεβαίως υπήρχε και όλο το προηγούμενο υλικό από τις άλλες εκτός από 24 μέχρι να πάμε στις 60, είναι πολλές ακόμα συναντήσεις κλπ. Αυτό το υλικό έμοιαζε χαώδες, έμοιαζε ότι αυτό τώρα πώς το μοντάρουμε για να γίνει βιβλίο?
1: Όχι, δεν έμοιαζε καθόλου χαώδες, ακριβώς επειδή όποτε πήγε ένα σπίτι ήταν πανέτοιμος. Είχαμε βάλει πρόγραμμα και όταν μου έλεγε ότι ο Οδυσσέας σήμερα θα μιλήσουμε για τη διετία 1990-92, ήταν τόσο στρωτή η αφήγησή του, χωρίς κενά, χωρίς να ανοίγει παρενθέσεις και να μπερδεύει ή να πηγαίνει αλλού την κουβέντα. Mm-hmm. Οπότε μετά το μόνο που είχα να κάνω εγώ ήταν ένα ψιλοχτενισματάκι καθαρά όσον αφορά τη σύνταξη και αυτό. Με βοήθησε πάρα πολύ. Εκείνο που είναι χαόδη ήταν το ατσίς για μένα. Έπρεπε να γράψω ένα βιβλίο για έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει 5 παράλληλες πραγματικότητες που τρέχανε, παράλληλες, η μία εμπλεκόντας την άλλη, αλλά είχα να γράψω για το Θάνο Μικρούτσικο της προσωπικής ζωής, για το Θάνο Μικρούτσικο του ελληνικού τραγουδιού, για το Θάνο Μικρούτσικο της κλασικής δυτικής μουσικής, για το Θάνο Μικρούτσικο της πολιτικής και για το Θάνο Μικρούτσικο της πολιτιστικής διαχείρισης. γιατί ήταν διευθυντής και στο φεστιβάλ και στο φεστιβάλ Αθηνό μετά και στο Μέγαρο Μουσικής. Ήταν δηλαδή πέντε πράγματα, πέντε μικρούτσικοι που έπρεπε να ενωθούν σε έναν.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν
0: και να φαίνεται στο βιβλίο πολύ. Αυτό.
1: Ναι. Ακριβώς. Και να είναι διακριτό αυτό. Όπου ήταν διακριτό, να εμπλέκεται όπου έπρεπε να εμπλέκεται το ένα μέσα στο άλλο, για να μπορέσει να βγει η ζωή και ο χαρακτήρας και οι επιλογές ενός ανθρώπου που ήταν ακίνητος, πραγματικά ακίνητος.
0: Η ιδέα των εμβόλυμων ημερολογιακών σημειώσεων πώς προέκυψε?
1: Αυτό ήταν μια ιδέα δικιά μου, όπου στην αρχή δεν ήθελα να είναι τόσο μεγάλη παρέμβασή μου. Πιο πολύ το σκέφτηκα για να κάνουμε ένα βιβλίο λίγο διαφορετικό, να κάνουμε ένα βιβλίο που να μην ακολουθεί την πεπατημένη όσον αφορά τη δομή του με άλλες βιογραφίες. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή του άρεσε τι θα είναι, τα δύο πρώτα που έκανα, και έχω να σου πω κάτι. Πάμε να το συγγράψουμε το βιβλίο, να το γράψουμε μαζί. Δηλαδή, μην μου γράψεις μισή σελίδα μόνο. Ανάμεσα, θέλω να γράψεις πολύ μεγάλα κείμενα, πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, γιατί μου αρέσει ο τρόπος όπως το έχεις στήσει. Και πάμε στην ουσία να συγγράψουμε το βιβλίο. Οπότε αυτές οι ενδιάμεσες παρεμβάσεις μου, δηλαδή μετά από κάθε συνάντηση που πήγαινα σπίτι και έγραφα ένα θερμό εκείνη την ώρα, τι ένιωσα, τι αισθάνθηκα, τι απορίες είχα, σημειώσεις μου για την επόμενη φορά και όλα αυτά, μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και μεγάλωσαν πάρα πολύ και τα δικά μου κείμενα, δικές μου παρεμβάσεις.
0: Ναι, και είναι και ένα πολύ δικό. Μπερδεύομαι λίγο με τον ενικό και το πληθυντικό με τον
1: Λουσέλιο. Ενικός, φυσικά, εγώ συγγνώμη, μιλάω και στο πληθυντικό,
0: όχι, ενικός, βέβαια. Και είναι και ένα πολύ δικό σου κομμάτι, δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο σου είσαι πολύ εσύ, θέλω να πω, σε αυτό το πράγμα. Τόσα χρόνια αυτό κάνεις στην επικοινωνία σου, είτε στο ραδιόφωνο, είτε γράφοντας κείμενα, απευθύνεσαι.
1: Να κάνω ραδιόφωνο, ακριβώς. Εγγράφω σαν να έκανα ραδιόφωνο, σωστά.
0: Θάνος Μικρούτσικος, λοιπόν, ανυπολόγιστη πραγματικά η προσφορά του στη μουσική, συμφωνική, πειραματική, μουσική για θέατρο, κινηματογράφο, συμφωνικό, έντεχνο, τραγούδι. Πολλά χρόνια πιστεύω ότι θα μελετούν οι επόμενοι τη δημιουργία του. Και ο ίδιος ήταν παρόν πάντα και ουσιαστικά στο καλλιτεχνικό, πνευματικό, κοινωνικό, πολιτικό γίγνεσθε του καιρού του. Αυτό στις συναντήσεις σας, καθώς μιλούσε φυσικά για το έργο του, αλλά και για την πολιτική, για την κοινωνία, ήταν πάρα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό.
1: Ήταν πάρα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό. Ήταν πάρα πολύ δυνατό και επίσης έχω να σας πω και το εξής. Ο Θάνος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, τον ενδιαφέρανε πάρα πολύ λεπτομέρειες και τα λεγόμενα δευτερεύοντα θέματα. Δηλαδή, αυτό που έχω πει ότι όταν μιλούσε για τον Σωστακόβιτς μπορούσε να σου μιλάει για τυρί ταυτόχρονα, για τη φέτα που αγαπούσε, με την ίδια σοβαρότητα, γιατί είναι μέρος της ζωής μας, γιατί ζούσε την κάθε στιγμή του, γιατί βίωνε το κάθε λεπτό του χρόνου του και μπορούσε κάλλιστα να μιλάει και ταυτόχρονα να λέει πώς είναι δυνατόν να μιλάει για το Σωστακόβιτς και τώρα να μου μιλάς για το τυρί, με την ίδια σοβαρότητα. Γιατί σου έλεγε να σου πω κάτι, εδώ πέρα που είμαστε τώρα και τρώμε, παραμονή Χριστουγεννών, είναι μια υπέροχη στιγμή. Είναι μια στιγμή που θα σου βάλω να ακούσει ένα τραγούδι που αγαπώ, θα σου βάλω να ακούσει ένα μουσικό θέμα που αγαπάω, αλλά θα μιλήσουμε και για το υπέροχο τυρί που αγαπάω, γιατί και αυτό είναι ζωή. Αγαπούσε τη ζωή. Δεν αγαπούσε την τέχνη για την τέχνη. Αγαπούσε την τέχνη ως ένα στοιχείο της ζωής. Όπως αγαπούσε το καλό φαγητό ως ένα στοιχείο της ζωής. Θα τολμούσα να πω εισάξια. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο χάρισμα για έναν άνθρωπο.
0: Ήτανε άνθρωπος που ζούσε στο τώρα. Πολύ.
1: Φυσικά, βίωνε το κάθε λεπτό του. Βίωνε την κάθε στιγμή του. Τρομερό χάρισμα.
0: Έτσι
1: τρομερό.
0: Είναι. Το καλοκαίρι του 2018 είχε πει σε μια συναυλία του «Ζούμε σε μια εποχή βαρβαρότητας, όμως παρόλο το σκοτάδι πρέπει να αφήσουμε το παράθυρο ανοιχτό στο όνειρο». Αυτό ήτανε, το είπε μια φορά, αλλά το είπε κι άλλες 20, 100, 200 φορές στη ζωή του και το έκανε πράξη. Ήτανε και αυτό χαρακτηριστικό του, δηλαδή την έβλεπε σίγουρα την αγριότητα και τη βαρβαρότητα, θα την έβλεπε και σήμερα. Αλλά εκείνο το παράθυρο, το ανοιχτό στο όνειρο, σε εσάς που ήσασταν κοντινοί του άνθρωποι και που το συναναστρεφόσασταν πολύ και καθημερινά, ήταν ένα χαρακτηριστικό του.
1: Ήταν χαρακτηριστικό του και νομίζω ότι ο Θάνος ήταν πάρα πολύ συνεπής σε αυτά που έλεγε όσον αφορά τη ζωή του. Δεν έλεγε φανφάρες. Ήταν ένας άνθρωπος πληθωρικός όταν μιλούσε. Αλλά δεν έλεγε φανφάρες. Ό,τι έλεγε το έκανε πράξη στη ζωή του στο ακέραιο, όπως και τον τρόπο με τον οποίο έφυγε. Όρθιος.
0: Ναι. Πώς ήταν, ξέρω πως είναι πολύ φορτισμένη αυτή τη στιγμή, πώς ήταν στη συνεργασία, πώς ήταν στο δίσκο, πώς ήταν στην ηχογράφηση του δίσκου, τι εμπειρία ήταν αυτή για σένα?
1: Μιλάμε για τον πρώτο δίσκο τώρα.
0: Για τον πρώτο, αλλά και τους επόμενους που ήρθαν. Ο πρώτος όμως σίγουρα έχει μια ιδιαίτερη... Ήταν η πρώτη φορά που δουλέψατε μαζί στο στούντιο, οπότε...
1: Ήταν πάρα πολύ καινόδωρος. Πάρα πολύ γενναιόδωρος με οποιονδήποτε συνεργάτη του, πόσο μάλλον πιτσιρικά, με οποιονδήποτε νεότερο. Δεν μου άλλαξε ούτε μία λέξη, παρόλο που μπορούσε να μου αλλάξει λέξεις, να με καθοδηγήσει κάπως διαφορετικά. Μου λέγει το εξής, ένα μου λες μικρέ, το υπογράψεις αυτό, είναι η τελευταία σου λέξη. Το απαντούσα εγώ, ναι, βεβαίως. Και αυτός απαντούσε ότι αυτή είναι η τελευταία σου λέξη, λοιπόν προχωράμε, κανένα πρόβλημα.
0: Όταν λέμε γενναιόδωρος τώρα, εσύ είσαι πάρα πολύ νέος τότε.
1: Ήμουν από τσιρικάς, ναι, κάτω από 30.
0: Και εκείνος ήταν ήδη ο Θάνος Μικρούτσικος με το σπουδαίο έργο που από παιδιά εμείς έχουμε αγαπήσει, έτσι από έφηβοι, δεν το συζητώ. Σε αντιμετώπισε ισότιμα?
1: Εντελώς. Αδιανόητα ισότιμα στο στούντιο. Αδιανόητα. Σαν να ήμουν ένας ισότιμος ομότεχνός του με τον οποίο κάνουμε τραγούδια πάρα πολλά χρόνια.
0: Μου απίστευτο. Πρέπει να το ακούσουμε αυτό για να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί δεν γίνεται εύκολα. Το τραγούδι που ακούσαμε αναφέρεται σε κάποιον?
1: Ναι, είναι για τον Άλκη Αλκαίο γραμμένο. Γιατί μου είχε χαρίσει ο Άλκης στο δίσκο του Ενώ την Παράγκα το ομότιτλο τραγούδι του δίσκου. Mm-hmm. Και μια Ντολόρες, από εκεί που προέκυψε ο τίτλος του δίσκου. Και ως αντίδωρο, επειδή είχαμε πολύ καλή σχέση, του χάρισε αυτό.
0: Οδυσσέα, είμαστε μια ηλικία, γεννημένη κι εγώ το 67, οπότε. Ποια ήταν η πρώτη φορά που θυμάσαι να έχεις ακούσει τραγούδια έργο του Θάνου Μικρούτσικου?
1: Νομίζω ότι ήταν στο γυμνάσιο από μια συμμαθήτριά μου που μου έβαλε σε μια κασέτα να ακούσω το Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και το τραγούδι για το φτωχό Μπέρτολτ Μπρέχτ. Είχα ακούσει μάλλον σε ραδιόφωνο από το Σταυρό του Νότου πράγματα, ναι. Είναι αλήθεια. Αλλά τα πιο ειδικά πράγματα που με οδήγησαν ότι εδώ κάτι συμβαίνει, κάτι σοβαρό συμβαίνει. Ήταν τότε.
0: Και τι είναι αυτό που πριν τον γνωρίσεις ήδη εκτιμούσες και θαύμαζες πολύ στο έργο του?
1: Το γεγονός ότι στέγασε για μια ολόκληρη γενιά, από μας την ίδια γενιά, στέγασε το εξής, ότι μπορούσαμε να ακούμε ένα πιο ηλεκτρικό ήχο και ένα πιο δυτικό τρόπο ενορχίστρωσης με ελληνικά λόγια.
0: Πόσο δίκαιο.
1: Γιατί μέχρι τότε σάρωνε το λαϊκό τραγούδι, που τα αγαπώ, τα λατρεύω.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Αλλά μας έδωσε και κάτι άλλο. Ξέρετε, η ελληνική γλώσσα μπορεί να μπει και σε αυτό το είδος και σε αυτές τις ενορχιστρώσεις. Αυτό ήταν τρομερά γοητευτικό και ήταν ένας δρόμος που τον άνοιξε με τα χεράκια του μόνος του.
0: Υπάρχουν δίσκοι του που και τώρα ακόμα τους ανακαλύπτεις καθώς τους ακούς και τους ξανακούς, δουλειές του, δηλαδή έργα του?
1: Ναι, σίγουρα. Καταρχήν λατρεύω τα Τροπάρα για Φωνιάδες, που δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστός του δίσκος. Mm-hmm. Αλλά πρόσφατα κάθισα και άκουσα και όλη την κατέδρα για τη Μακρόνησο, όπου είναι συγκλονιστικά αυτά που έχει κάνει εκεί μουσικά.
0: Εγώ νομίζω πως το συνειδητοποιείς απολύτως, ενώ είναι πολύ αγαπημένοι μου δίσκοι και αυτοί οι δύο, όπως και η δουλειά του στον Μπρέχτ που τη λατρεύω. Νομίζω ότι την Καντάτα και τη Μακρόνισο στη συναυλία που έγινε εδώ στο Παλέ συνειδητοποίησα, γιατί την άκουσα πια ζωντανά. Χάσαμε τον Οδυσσέα Ιωάννου, αλλά θα τον έχουμε σε λίγο ξανά. Πάμε να ακούσουμε κάτι.

0: Και επιστρέφουμε εδώ στην κουβέντα μαζί με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Ευχαριστώ για την επιλογή. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι αυτό.
0: Χαίρομαι πολύ, δεν το ήξερα.
1: Πάρα πολύ, τα αγαπώ. Είναι από τα πρώτα μου, αλλά είναι πάρα πολύ αγαπημένο μου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν που έλεγα λίγο πριν, όταν παρακολούθησα σε συναυλία πια και με πλήρη ορχήστρα την Κατάτα και τη Μακρόνισο, έμεινα έκπληκτη από τη μουσική ιδιοφυΐα, σκεπτόμενη και πόσο χρονών ήταν τότε ο Μικρούτσικος. Όταν έγραψε αυτό το έργο.
1: Βεβαίως. Καταρχήν, άμα σκεφτούμε ότι το Σταυρό του Νότου, την Κορονίδα του, την έγραψε στα 29.
0: Τι να συζητάμε.
1: Και το μιλάμε τώρα για αρκετά πιο πριν, από το 29.
0: Ακριβώς.
1: Και το σημαντικότερο απ' όλα δεν είναι μόνο η ιδιοφυΐα του, είναι πόσο κόντρα πήγε στο μαζικό αισθητήριο της εποχής. Μιλάμε για μεταπολίτευση, μιλάμε για το ότι όλη η Ελλάδα σίωνταν και ορθώς σίωνταν από τα τεράστια ακλόνητα ρεφρέν του Μίκη Θοδωράκη. Και σαν να βγει ένας πιτσιρικάς και παίρνει το λόγο του Ρίτσου και τον κάνει όχι όπως τον έκανε βεβαίως ιδιοφυός επίσης στον επιτάφιο ο Μίκης, αλλά τον κάνει με τον τρόπο αυτόν. Συνηθίζω να λέω ότι οι μεγάλοι συνθέτες δεν είναι αυτοί που γράψανε πολύ καλά τραγούδια. Αυτοί είναι οι ταλαντούχοι συνθέτες. Οι μεγάλοι συνθέτες είναι αυτοί που πέρα από καλά τραγούδια κάνανε και πολύ μεγάλες τομές και ρήξεις στην εποχή τους. Ο Θάνος έκανε τομές και ρήξεις. Γιατί θα πρέπει να τοποθετήσουμε αυτό το έργο, όχι τώρα να σας επτακούμε εμείς εδώ πέρα, το 2025. Mm-hmm. Θα το τοποθετήσουμε στην εποχή που κυκλοφόρησε.
0: Ακριβώς.
1: Για να δούμε τι τεράστια τομή ήταν για την εποχή εκείνη.
0: Μα δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο Μάνος Χατζηδάκης όταν άκουσε την μουσική, το έργο του για τον Μπρέχτ, που είπε ότι έρχεται στο χώρο με ένα τεράστιο πολιτικό κλίμα από πίσω του και το εκπροσωπεί αυτό το κλίμα μουσικά με πολύ γερά στοιχεία, όχι επιπόλαια, αλλά σαν ποταμός. Είναι, και τον είπε, πρόσωπο πρωτογενές ήδη από το 78 που ήταν μόλις 31 ετών, 31,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Πολύ πολύ νωρίς.
1: Βέβαια μιλάμε για εποχές τώρα. Άμα κοιτάξουμε τώρα πίσω τα σπουδαία έργα, πότε τα γράψαν ο Θάνος, ο Ξαρχάκος, πάρα πολλοί συνθέτες, θα δούμε ότι μεταξύ 20 και 30 μεγαλούργησαν.
0: Έτσι είναι.
1: Στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να λέμε την ταλέντα του 40.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά
0: πόσα χρόνια λέγαμε νέο το Σοκράτη Μάλαμα.
1: Ακριβώς.
0: Και γελούσε
1: αυτοί
0: δηλαδή.
1: Αν δούμε τι γράψανε μεταξύ 20 και 30, είναι οι κορονίδες του πολιτισμού μας.
0: Θηρία.
1: Και τα κάνανε στην ηλικία εκείνη.
0: Έτσι ακριβώς. Γνωριμία, συνεργασία, φιλία. Και παραπάνω από φιλία, θέλω να πω ότι μια πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που πολλοί από εσάς που τον ξέρατε και τον συναναστρεφόσασταν καθημερινά, τον Θάνο Μικρούτσικο, λέτε πως ήταν μια πατρική φιγούρα για σας.
1: Ήταν ο συντηρητικός μας κρίκος.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Θάνος, την συνέδε όλους. Ήμασταν σαν μυγάκια γύρω από μια λάμπα που άναβε μονίμως. Αυτό είναι. Ήταν ο συντηρητικός μας κρίκος.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Θάνος, την συνέδε όλους. Ήμασταν σαν μυγάκια γύρω από μια λάμπα που άναβε μονίμως. Αυτό ήμασταν. Και ο Θάνος ήταν το κεντρικό πρόσωπο γύρω

0: αγάπη πέρα από το στούντιο, θυμάμαι τις παραμονές στο Σουγιάνο σπίτι. Πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι παραμονή Χριστουγέννων. Καλή ώρα τώρα που έχουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να ξέρω ότι δεν θα πάω σπίτι του. Ήταν μια σταθερά στη ζωή μου και στη ζωή πολλών ανθρώπων αυτό. Ότι ξέρεις, παραμονή Χριστουγέννων το συζητάμε, μαζευόμαστε στο Θάνο, πλακωνόμαστε στα τυριά και στα διάφορα που μας βγάλε εκεί πέρα και ακούμε και μουσικές ωραίες και γελάμε μέχρι το πρωί. Αυτό κόπηκε απότομα. Αυτό κόπηκε πάρα πολύ βία. Και εγώ προσωπικά ήμουν προετοίμαστος για κάτι τέτοιο. Γιατί από ένα σημείο και μετά, ενώ πήγαινα μόνος μου, στα χρόνια ξαναπηγαίνω με την πρώτη μου κόρη, μετά ξαναπηγαίνω με τη δεύτερη μου κόρη, και μεγαλώνουν τα παιδιά μου μαζί του, στην ουσία. Και ήταν πάρα πολύ βίαιο αυτό, όσο και αν ήμασταν προετοιμασμένοι, γιατί ήμασταν προετοιμασμένοι, ότι
1: βέβαια.
0: Χάνει τη μέση. Δεν το αντιμετωπίζει πολύ εύκολα. Τα πρώτα Χριστούγεννα της ζωής μου, δηλαδή, για μένα ήταν ψηλό ορφανά. Τα πρώτα Χριστούγεννα μετά το φοβιό.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα πώς είναι, σου λείπει?
0: Μου λείπει πάρα πολύ. Ξέρεις, κάποιες φορές μας αρέσει να λέμε αυτή τη φράση ότι ξέρεις, ο Θάνος είναι πάντα παρόν. Δεν είναι πάντα παρόν, δυστυχώς. Αν ήταν παρόν, θα ήμουν σπίτι του αύριο. Ή δεν θα είμαι. Υπάρχουν φορές που τον αισθάνομαι εξαιρετικά παρόντα και κάποιες φορές όμως που μην γελιόμαστε, απλά έχει πεθάνει. Δεν είναι πια μαζί μας. Είναι φάσεις. Κάποιες φάσεις αισθάνομαι έτσι, κάποιες φάσεις αισθάνομαι αλλιώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό ότι έως το τέλος της ζωής του ήταν συνεπής σε αυτό που πίστευε. Δηλαδή, νομίζω πως δεν θυμάμαι πιο γενναίο τέλος ζωής.
0: Ούτε εγώ, και να σας πω και την αμαρτία μου, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα γιατί πάρα πολλοί κόσμος, ξέρετε, μέχρι να σου τύχει μπορεί να λες διάφορα.
1: Ναι.
0: Για το πώς θα το αντιμετωπίσεις.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν αδιανόητο αυτό που έκανε ο Θάνος. Ήταν αδιανόητο, μωρέ, να κάθεσαι να μεθάνεις ισπανικά. Ένα μέρα μην πεθάνεις.
1: Έτσι.
0: Και το ξέρεις ότι το χάνεις αυτό και να κάθεσαι να μαθαίνεις ισπανικά για να κάνεις παρέα στο γιο σου που μαθαίνει ισπανικά. Είναι αδιανόητο να σηκώνεσαι έχοντας το χαρτί της διάγνωσης στα χέρια σου, το οποίο χαρτί της διάγνωσης είναι πάρα πολύ δυσίωνο, και εσύ να κάθεσαι στο πιάνο και να παίζεις τραγούδια και να γράφεις τραγούδια καινούργια. Να καλείς φίλους, να πιένεις, να γελάς, να δίνεις εσύ κουράγιο. Εντάξει, δηλαδή λες αυτή τη δύναμη από πού την άντλησες? Από πού? Την είχε όμως και τη μοίρασε σε όλους μας.
1: Και νομίζω ότι ένα κομμάτι αυτής της δύναμης το κουβαλάτε εσείς που πολύ τον έχετε αγαπήσει και τον έχετε πολύ συναναστραφεί, και θα είναι κομμάτι και δικό σας πια. Ήξερε τι έκανε, μοίρασε πράγματα πριν φύγει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το βιβλίο, με αφορμή το βιβλίο για τον Θάνο Μικρούτσικο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Οδυσσέα Ιωάννη.
0: Και εγώ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και τώρα αμέσως θα πω στον ηχολήπτη μου, το Λευτέρη Σιδερίδη. Ας κλείσουμε με εκείνο το τραγούδι που έχουμε στη λίστα, το «Όσοι δεν τα παράτησαν», και με αυτό να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και σήμερα.

0: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 τη ΣΕΡ3. Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΕΡ3. Μας ακούτε και τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου. Οι βετεράνοι του αργεντινικού τάγκο συναντούν τους σύγχρονους εκπροσώπους του είδους, Κάρλος Γαρδέλ, Σουσάνα Ρινάλντι, Άστορ Πιατσόλα, Γκόταν Project, Πασκάλ Κομελάδ και πολλοί άλλοι, από την φόρο τιμής στον πιο αισθησιακό χορό. Καλή σας ακρόαση!

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ. Μας ακούτε για τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πια Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου. Σε ρυθμό τάγκο ταξιδεύουμε με ήχους από το μακρινό παρελθόν, αλλά και σύγχρονους ανανεωτές του είδους.

pagará toda tu traición, toda tu maldad. No es que esté

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 τη ΕΡΤ3. Πιέπακο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε την Ζωή Μούσιο που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια σας.

είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31.

0: Αυγούστου. 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Να ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Πόλο για σένα τραγουδό. Αχ, να μπορούσα μες στη θρύψη

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου

0: Ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στον 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Με μεγάλη μας χαρά, ο Βαγγέλης Καπετάνου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα εστιάσουμε στις ηχογραφήσεις του θρυλικού Studio One στη Τζαμάικα, της επωνομαζόμενης Motown της Τζαμάικα. Ένα στούντιο που καθόρισε τον ήχο μιας ολόκληρης εποχής και αλλά και μιας μουσικής ταυτότητας που ξεπέρασε τα σύνορα του νησιού και επηρέασε τη μουσική παγκοσμίως. Υπό την καθοδήγηση του πρωτοπόρου παραγωγού Clement Coxon Dodd, το Studio One λειτουργήσε όχι μόνο ως δισκογραφική ετικέτα, αλλά και ως ένα εργαστήριο, μία καλλιτεχνική μήτρα που γέννησε μερικά από τα πιο επιδραστικά μουσικά σχήματα και είδη της τζαμαϊκανικής μουσικής, από το σκα, το rocksteady, ως τη ρέγγε, ακόμα και τις πιο πρώιμες μορφές του dub. Για τις επόμενες 2 ώρες θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τις ηχογραφήσεις του Studio One όχι μόνο ως ένα σημαντικό κεφάλαιο της μουσικής ιστορίας αλλά και ως ένα ξεχωριστό μουσικό είδος. Ξεκινήσαμε με τους Soul Dimensions και το instrumental Heavy Beat, ένα κομμάτι που συνδύαζε blues, jazz και rock steady, και συνεχίζουμε με τους Toots and the Maytals στο I'll Never Grow Old από το ομώνυμο LP που ηχογράφησαν στο Studio One. Ένα ska soul gospel κομμάτι. Σε κάθε κομμάτι που θα ακούμε αναγνωρίζουμε επιρροές από διαφορετικά είδη ή και συγχωνεύσεις ειδών, κάτι που δεν μας εκπλήσει αφού μιλάμε για το Studio One, ένα δημιουργικό καμίνι που έλειωσε τα σύνορα μεταξύ ρυθμών και ανέδειξε τη μοναδική ταυτότητα της τζαμαϊκανής μουσικής. Πάμε λοιπόν. I'll Never Grow Old, δεν θα γεράσω ποτέ, από τους Toots and the Maytals, ένα κομμάτι κατάλληλο και για γενεθλιακές συγκεντρώσεις ή κάτι αντίστοιχο.

Αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Τιό ή αλλιώς Θεόφιλος Μπέκφορτ, από τους πρωτοπόρους του τζαμαϊκανού ήχου που συνέδεσε το rhythm and blues με τα πρώτα βήματα της ska. Τον ακούσαμε στο That's Me, όπου μας αφηγήθηκε την ιστορία ενός μάγκα, ας πούμε, και με στυλάκι ιδιαίτερο. Συνεχίζουμε και πάμε να ακούσουμε τον Laurel Aitken, If It's Money You Need, Baby, That's All I Got. Επίσης μάγκικο αμερικάνικο rhythm and blues, ηχογραφημένο στο Studio One στη Τζαμάικα, μας δίνει με χιούμορ την απάντηση ενός άντρα που έχει λίγα αλλά τα δίνει όλα. Πάμε να τα ακούσουμε.

Στην κατηγορία των πιο ρομαντικών ηχογραφήσεων του Studio One, με έντονες επιρροές από την Αμερικάνικη Soul, τόσο θεματικά όσο και μουσικά, ξεχωρίζει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής, το τραγούδι «I'm still in love with you, girl», του Alton Ellis. Ηχογραφήθηκε γύρω στο 1967, αν και οι πρώτες κόπιες του δίσκου δεν ανέφεραν ούτε χρονολογία ούτε τίτλο. Το τραγούδι αυτό, πέρα από το ότι αγαπήθηκε ιδιαίτερα, αποτέλεσε και μία από τις πιο σαμπλαρισμένες ηχογραφήσεις στην ιστορία της ρέγγε, με χαρακτηριστικά παραδείγματα από καλλιτέχνες της dancehall και της σύγχρονης ρέγγε σκηνής. Ο Alton Ellis γεννήθηκε το 1938 και πέθανε το 2008, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κατάλογο μελωδικών ρομαντικών τραγουδιών. Θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους του Rocksteady, γι' αυτό και έχει μείνει γνωστός ως ο νονός του Rocksteady. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Alton Ellis και «I'm still in love with you, girl».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Από τα πιο πολύ χρησιμοποιημένα rhythms στην ιστορία της μουσικής της Τζαμάικα, το I'm Still In Love που μόλις ακούσαμε του Alton Ellis, ο παραγωγός Coxon Dot, ιδρυτής του Studio One, δημιούργησε βασικά rhythms που μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς στίχους, τραγουδιστές και μελωδίες, μια πρακτική που γέννησε και την κουλτούρα του dancehall. Ο Dot ίδρυσε και το θυγατρικό label Iron Side Disc, το οποίο από τη δεκαετία του 70 και μετά πειραματίστηκε περισσότερο με ska instrumentals. Ενδεικτικά θα ακούσουμε στη συνέχεια τους Carl Bryan and the Afrocats με το κομμάτι Money Generator.

Και έπειτα θα μες τους Abyssinians, το θρυλικό reggae trio με ρίζες στο κίνημα των Rastafarians, τους οποίους θα ακούσουμε εδώ σε ένα κομμάτι που έχει τίτλο Mandela, ένα instrumental roots dub κομμάτι, αναφορά φυσικά στον Nelson Mandela σε μια εποχή που βρισκόταν ακόμα στη φυλακή. Το ακούμε λοιπόν από το Studio One.

Roots Dub Jazz εδώ ουσιαστικά από τους Abyssinians και το Studio One, ένα ενδιαφέρον instrumental κομμάτι και περάσαμε σε κάτι έτσι πιο ζωηρό από τον Lone Ranger με το Love Bop και το Studio One, ένα παιγνιώδες Rabba Dub.

Ο Lorranger, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της Τζαμαϊκανής Dancehall, κυκλοφόρησε το Love Bop από το Studio One σε παραγωγή του Clement Coxon Dot. Παρά τον ερωτικό τίτλο, το κομμάτι είναι μια χιουμοριστική αφήγηση γύρω από ένα περιστατικό δηλητηρίασης από φαγητό. Ο Ranger, με τη χαρακτηριστική του toasting, τεχνική ρυθμική ομιλία δηλαδή πάνω σε ρέγγε ρυθμό, ραπάρει πάνω σε μια ανανεωμένη εκδοχή του ρυθμού Rougher Yet που είχε πρώτο ηχογραφήσει ο Slim Smith. Παραμένουμε στον Lone Ranger με το Badder Than Them μέσα από τη θρυλική συλλογή Studio One Rockers.

0: listen here, I'm totally together.
1: Και κάπως έτσι περάσαμε στο Keep On Moving από τον Lord Tanemo, έναν από τους παλιούς ήρωες του ska και της rocksteady σκηνής. Εδώ τον ακούμε με πιο soul διάθεση σε μια ηχογράφηση του Studio One εκεί γύρω στο 1970 σε παραγωγή του θρυλικού Cox & Dot.

Αυτός ήταν ο Sugar Minot με το Jaja Children, ένα κομμάτι το οποίο επίσης κινείται στα όρια της soul αλλά με roots στίχο, όπως είπαμε πολλά είδη σε ένα, ακριβώς δηλαδή όλο το στυλ των παραγωγών του Studio One. Πάμε στον Jackie Mitou, ανακάλυψη του Coxon Dot. Ήταν ο άνθρωπος που ανέδειξε το ταλέντο του Mitou μέσα από το Studio One στο μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 60 και του 70, ο κατεξοχήν ενορχιστρωτής του Studio One αλλά και σολίστας σε πολλές σημαντικές ηχογραφήσεις. Εδώ θα ακούσουμε μία ενδιαφέρουσα εκδοχή του κομματιού Loving You που πρωτοκυκλοφόρησε από το Studio One πριν γίνει γνωστό στη dancehall version του από τον Stevie και τον Clive. Και έτσι λοιπόν το ακούμε εδώ ως Loving You και σε instrumental εκδοχή από τον Jackie Mitou.

Θα περάσουμε στον Prince. Τζάμπο και σε ένα πολύ ενδιαφέρον ραμπαντάπ κομμάτι ηχογραφημένο στο Studio One στην Disco Mix εκδοχή. Είναι το Natty Tingaling από το Iron Sights του Studio One.

0: from the top to the very last drop.
1: Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με τον Dennis Al Capone, έναν από τους πρωτοπόρους DJ της Τζαμαϊκανής σκηνής, γνωστός για το χαρακτηριστικό του toasting, τον οποίο θα ακούσουμε εδώ στο Run Run Run, ένα κομμάτι βασισμένο στο original του Dudley Wilson. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Καπετάνου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα, συνεχίζοντας το ταξίδι μας στις σπάνιες και εμβληματικές ηχογραφήσεις του Studio One της Τζαμάικα.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται

Η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Ο Βαγγέλης Καπετάνου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στο θρυλικό Studio One της Τζαμάικα και την ευρύτερη δισκογραφική Coxon Records. Το Studio One είναι ένα label το οποίο ιδρύθηκε το 1954 από τον Clement Coxon Dot και θεωρείται η Motown της Τζαμάικα, καθώς έβαλε τα θεμέλια για τα είδη ska, rocksteady, reggae, dub και dancehall. Μέσα από το στούντιο αυτό αναδείχθηκαν μορφές όπως οι Bob Marley and the Wailers, Toots and the Maytals, Burning Spear, The Scatterlights και Horace Andy. Η μουσική που παρήχθη εκεί σημάδεψε τον 20ο αιώνα και επηρέασε σημαντικά τη μουσική σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας, ιδιαίτερα λόγω της μαζικής μετανάστευσης από την Τζαμάικα κατά τις δεκαετίες του 60 και του 70. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με τη φωνή του Slim Smith με τους Uniques στο Hip Hack, ένα εξαιρετικά σπάνιο και δυσέβρετο The Kindso από το Studio One, και συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στο Studio One ως είδος μουσικής πλέον με τον Freddie MacGregor, με το Bobby Babylon μέσα από τη συλλογή Studio One Rockers. Μία χαρακτηριστική roots reggae στιγμή από έναν καλλιτέχνη που ξεκίνησε την πορεία του ως έφηβος στο στούντιο του Coxon Dot και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο διαχρονικές φωνές της Τζαμαϊκά.

Αυτή ήταν η Carlton and the Sous από τη δεκαετία του 60 με το Love Me Forever, και θα συνεχίσουμε με άλλο ένα κλασικό rocksteady σχήμα από το label Studio One, τους Gay Lads, στο κομμάτι Africa. Είναι γνωστό ότι οι Τζαμαϊκανοί έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την Αφρική, και σαν καταγωγή αλλά και σε σχέση με τη λατρεία τους στον Χαϊλέ Σελασιέ. Στην ουσία ήθελα να επιστρέψουν στις ρίζες τους, όχι μόνο αλληγορικά ή μουσικά, αλλά και κυριολεκτικά να επιστρέψουν στην Αφρική. Θα ακούσουμε λοιπόν το Africa των Gay Lads, οι οποίοι αναφέρουν ακριβώς αυτό, πως θέλουν να γυρίσουν πίσω, ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε το 66 με 67, αλλά επανεκδόθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80.

Το Rocksteady σαν είδος ξεκίνησε μετά το ska και ήταν μία μίξη καλύψο, jazz, rhythm and blues με αρκετές επιρροές από Αμερική που το έκαναν σχετικά δικό τους με έναν πολύ ιδιαίτερο ρυθμό στα drums παίζοντας live στα sound system που έστεινε ο Coxon Dot. Τα sound system ξεκίνησαν τη δεκαετία του 50 από τις φτωχογειτονιές τα γκέτο του Kingston, φορτηγά ή βέσπες, φορτωμένα με ηχοσυστήματα και κασόνια γεμάτα βινίλια διασχίζανε τα στενά δρομάκια και παίζανε παντού, με διαχειριστές της μουσικής τους DJ φυσικά. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε να ακούσουμε τους Soul Boys, Studio One φυσικά, και είναι το Blood Pressure.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο ιδρυτής του Studio One ήταν ο Clement Seymour Dodd, γνωστός και ως Coxon. Λόγω του ταλέντου του στο κρίκετ, γεννήθηκε το 1932 και έφυγε από τη ζωή το 2004 σε ηλικία 72 ετών. Ήταν μεγάλος φαν της Rhythm and Blues και ξεκίνησε φτιάχνοντας, όπως λέγαμε, sound systems, παίζοντας δίσκους εισαγόμενους από την Αμερική. Στο πλευρό του είχε τον Lee Scratch Perry, έναν από τους πιο σημαντικούς παραγωγούς στην ιστορία της τζαμαϊκανής μουσικής, και θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε τον Lone Ranger να μεταδίδει με μοναδικό τρόπο, είναι αλήθεια, έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο κομμάτι The Big Match από το Studio One.

και θα περάσουμε στη φωνή της Cecil Campbell, την οποία θα ακούσουμε στο κομμάτι Whisper to Me, ένα εξαιρετικό soulful rock steady από το Studio One. Αν και η ίδια παρέμεινε σχεδόν άγνωστη ως solo καλλιτέχνηδα, άφησε το στίγμα της μέσα από τις Soulettes, το γυναικείο φωνητικό group του Studio One. Εδώ θα την ακούσουμε μόνη της σε μία από τις ελάχιστες προσωπικές της ηχογραφήσεις. Να σημειώσουμε επίσης ότι είναι αδελφή του Cornel Campbell, τον οποίο ακούσαμε νωρίτερα. Πάμε λοιπόν, Cecil Campbell και Whisper to Me.

Μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Κοκ Σαντότ συνέχιζε να ανακαλύπτει νέα ταλέντα και φυσικά το Studio One ήταν πάντα σημείο αναφοράς για τις γυναικείες φωνές, με πιο χαρακτηριστική την Μάρσια Γκρίφθις, μία από τις πιο soulful και εκφραστικές τραγουδίστρες της Τζαμάικα. Μαζί της ξεχώρισαν και άλλες σπουδαίες γυναικείες παρουσίες, όπως η Τζέρι Τζόνς, η Τζένιφερ Λάρα και πολλές ακόμη. Η Μάρσια ξεκίνησε την καριέρα της στην Coxon Records, θυγατρική του Studio One, και εδώ την ακούμε σε μια από τις πρώτες επιτυχίες της, My Ambition και Μάρσια Γκρίφθις.

Εξαιρετική η Μάρσια Γκρίφθης, από τις καλύτερες φωνές της Τζαμάικα, και οι πρώτες ηχογραφήσεις της έγιναν στην Coxon Records. Περνάμε στους Heptons με το Pretty Looks Isn't All, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια τους από την εποχή του Studio One. Οι Heptons με τις χαρακτηριστικές φωνητικές αρμονίες υπήρξαν από τα πιο σημαντικά τρίο της rocksteady και πρώιμης reggae σκηνής, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στον ήχο του στούντιο του Coxon Dot.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Πέρασαμε σε ελαφρώς διαφορετικό στυλ, έτσι λίγο πιο soulful και funky στυλ από τον Τζάκι Μητού και τους Soul Brothers στο I Got My Boogaloo, με drum beat ουσιαστικά δανεισμένο από το funk της Νέας Ορλεάνης. Σπάνιο κομμάτι και δισεύρετο, το ακούσαμε από το Coxon label του Studio One, και θα περάσουμε σε ένα ακόμα κομμάτι με παρόμοιο τίτλο με αυτό του προηγούμενου, Boogaloo, από τον B.B. Seaton, βοκαλίστας των Gaylords. Boogaloo από το Studio One και το B.B. Seaton.

Το κομμάτι που ακούμε επίσης από το Studio One έχει επανακυκλοφορήσει σε περιορισμένα αντίτυπα Armageddon Time και Willie Williams. Το ακούμε εδώ στην Disco Mix εκδοχή του. Κάποιοι από εσάς μπορεί να το θυμάστε και από την ταινία Ghost Dog του Jim Jarmusch.

0: turn it back, you know.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε την πιο γνωστή μπάντα του roster του Studio One και της θυγατρικής του Iron Disc. Μιλάμε φυσικά για τους Scatalites, τους θεμελιωτές του ήχου του ska. Ξεκίνησαν να ηχογραφούν στις αρχές της δεκαετίας του 60, ενώ η μπάντα είχε ήδη σχηματιστεί στα μέσα των 50s από 10 κορυφαίους μουσικούς της εποχής. Ανάμεσά τους ο σαξοφωνίστας Tommy McCook, ο οργανίστας Jackie Mitou και ο θρυλικός τρομπονίστας Don Drummond. Οι Scatalites επανενώθηκαν στις αρχές του 80, την περίοδο που η Reggae γνώριζε τεράστια επιτυχία διεθνώς και το ska γνώριζε αναβίωση στη Βρετανία λόγω του κινήματος του Tone 2, το βρετανικό μουσικό και πολιτιστικό κίνημα στα τέλη της δεκαετίας του 70 που συνδύασε την τζαμαϊκανή σκά με το πανκ. Εδώ εμείς τους ακούμε στο Storm Warning.

από τη συλλογή Studio One Soul θα περάσουμε να ακούσουμε τον Willie Williams με το No One Can Stop Us Now, ένα κομμάτι ύμνος της Roots Reggae με βαθιά soul αίσθηση και αισιόδοξο μήνυμα. Ο Williams, γνωστός και για το κλασικό Armageddon Time που ακούσαμε πριν, υπήρξε στενός συνεργάτης του Coxon Dot και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του αυθεντικού ήχου του Studio One με τις βαθιά ριζωμένες soul και reggae επιρροές του.

Κλείνουμε αυτό το μουσικό αφιέρωμα στο θρυλικό Studio One με τον άνθρωπο που σημάδεψε όσο κανείς άλλος τη σχέση του στούντιο με την παγκόσμια μουσική σκηνή, τον Bob Marley με τους Wailers. Ο Marley ξεκίνησε την πορεία του μέσα από το Studio One όταν ο Clement Coxon Dodd ηχογράφησε τις πρώτες του δουλειές μαζί με τον Peter Tosh και τον Bunny Wailer εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 60. Το στούντιο ήταν κάτι σαν σχολείο όχι μόνο για τον ήχο της ρέγγε αλλά και για την πολιτική και πνευματική αφύπνιση μιας ολόκληρης γενιάς. Το κομμάτι που επιλέγουμε για το τέλος, το I'm Still Waiting, ηχογραφήθηκε αρχικά στο Studio One και κυκλοφόρησε μεταγενέστερα σε συλλογές ως μια υπενθύμηση της νεανικής αλλά και βαθιάς εκφραστικής δύναμης του Marley στα πρώτα του βήματα. Ας το ακούσουμε λοιπόν σαν έναν ήσυχο αποχαιρετισμό στο στούντιο που φύτεψε τον σπόρο για την παγκόσμια άνθηση της τζαμαϊκανικής μουσικής. Στούντιο που φύτεψε τον σπόρο για την παγκόσμια άνθηση της τζαμαϊκανικής μουσικής. Να σας

0: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 Τισερ 3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

πληροφορίες από Wikipedia, υπεροκεάνιο ονομάζεται το δρομολογημένο επιβατηγό πλοίο που διεξάγει την τακτική θαλάσσια συγκοινωνία μεταξύ δύο σημείων που χωρίζονται από ωκεανό. Τα υπεροκεάνια ενδέχεται να μεταφέρουν επίσης κάποιο είδος φορτίου ή να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς όπως κρουαζιέρες, πλωτά ξενοδοχεία, πλωτά νοσοκομεία. Ο ιστορικός ρόλος των υπεροκεανίων επιτελέστη με τη μεταφορά του ογκώδους ρεύματος μετανάστευσης από την Ευρώπη στην Αμερική. Τα υπεροκεάνια ήταν για περίπου έναν αιώνα ο κύριος και μοναδικός τρόπος διυπηρωτικών ταξιδιών. Η πιο δημοφιλής γραμμή ήταν αυτή του Βόρειου Ατλαντικού, πλοία δηλαδή που ταξίδευαν από τη Δυτική Ευρώπη κυρίως στη Βόρεια.

Αμερική. Σε αυτή τη γραμμή ταξίδεψαν τα μεγαλύτερα, ταχύτερα και πολυτελέστερα πλοία που υπήρξαν ποτέ, πολλά από τα οποία έχουν δημιουργήσει θρύλους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τιτανικού, του υπεροκεανίου που με το ναυάγιό του στιγμάτισε την παγκόσμια ναυτική ιστορία. Τα υπεροκεάνια εξυπηρετούσαν εκτός από τη μεταφορά ταξιδιωτών, στη μεταφορά φορτίων και αλληλογραφίας. Τα βρετανικά πλοία, μάλιστα, που είχαν συνάψει σύμβαση με τη βρετανική κυβέρνηση για τη μεταφορά του βασιλικού ταχυδρομείου, έφεραν το πρόθεμα RMS και ήταν πλοία ιδιαίτερα γνωστά και δημοφιλή. Δευτερεύουσες διαδρομές ήταν η γραμμή του Νότιου Ατλαντικού για τη σύνδεση με τη Νότιο Αμερική, η γραμμή του Ειρηνικού για τη σύνδεση με την Αυστραλία, κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ανάπτυξη του αεροπλάνου όμως επέφερε σταδιακή μείωση των θαλασσινών ταξιδιών, έως ότου τα αντικατέστησε τελείως όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών. Οι ναυτιλιακές εταιρείες διαχείρισης υπεροκεανίων στράφηκαν από τότε στον κλάδο της κρουαζιέρας. Σήμερα υπάρχει μόνο ένα υπεροκεάνιο εν λειτουργία που εξυπηρετεί τη γραμμή Southampton, Νέα Υόρκη, το RMS Queen Mary 2.

Τον ήχο φροντίζει η Ζωή Μούσιου. Η Μάρα Τσιγκάρα ακολουθεί κάποιον που τραγουδάει εμπλό σήμερα. Πρόλαβε να δηλώσει κιόλα στο μέσο του. Δεν είναι σχεδία, σωσίβει ο Βαρκούλα. Θέλει μέγεθος, θέλει να βρεθεί στην άλλη άκρη του κόσμου. Θέλει να διασχίσει ωκεανούς.

ωκεανός, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Απέραντε ωκεανέ, θηρίων τερατώδες, αγρίος κύρτα, σύντριβε τα φρόδι κυματά σου, έκθετε εις τον ήλιον το στήθος το ζωφόδες, και ράντιζε τον ουρανό με τα ψυχρά νερά σου. Το σώμα σου οφθαλμός πριν διατρέξει όλων, βλέπει εσενωμένον με του ουρανού των θόλων. Μόνον εισέ τα ίχνη του ο γυραλαίος χρόνος, δεν ειδηνήθη πόποτε πιστός να εντυπώσει. Βαθίζει πάντοτε πισού, πλανάται επαιώνος, αλλά τα ίχνη σβήνονται μόλις του μπόδι ψώσει. Τα τερατώδης πλάχνα σου κόσμων τεράτων κρύπτουν και τα γλαυκά σου ύδατα τον πλούτο να καλύπτουν. Πόσον ωραίος φαίνεσαι, πόσον χαρίης είσαι, ότι ειρηνεύων μηδιάς και παίζεις με την άμμον, ότε εκ των λάρων και χινών ερωτικά κοσμήσαι και ότε εξερχόμενε των νυμφικών θαλάμων, τας βαθυτά τας κόμαστον λούς οι νύμφε ψάλουν και τα σφικώδη σου ακτάς χορεύουσε αγάλουν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Δεν γίνεται να μιλάς για ωκεανούς και υπεροκεάνια και να παραλείψεις αυτό του Ανδρέα Εμπειρίκου. Εξάλλου μπορεί εκείνος να κατήφθηνε το μελωδικό διαβάτη μας, να κοιτάξει προς τα εκεί, προς το απέραντο. Είναι ένα πείμα που έρχεται και επανέρχεται και συχνά ταράζει τα νερά του νου και όσα χρόνια κι αν περάσουν, άλλους στίχους προσέχει. Νέες εικόνες του αποκαλύπτονται και αδύνατο να απομακρύνει το πείμα από τη φωνή του ποιητή του. Στροφές στροφάλων, φυσικά, αφιερωμένο στον πατέρα του, Λεωνίδα Α. Εμπειρίκο, ψάχνοντας πληροφορίες και αναλύσεις για το πείμα, βρέθηκα στο site philologicosistotopos.gr. Το βρήκα σαν θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το πρώτο κείμενο που δίνεται μιλάει για το 6G. Αναμένοντας το 6G, τα προηγμένα συστήματα επικοινωνίας στην υπηρεσία των χρηστών. Όχι, δεν θα πάμε εκεί. Έπειτα έρχεται η ποίηση. 20 μονάδες για να εντοπίσεις και να σχολιάσεις δύο εκφραστικά μέσα με τα οποία δηλώνεται η συναισθηματική σύνδεση του ποιητικού υποκειμένου με το υπεροκεάνιο. Και ακόμα μια ερώτηση, 15 μονάδων αυτή, ο ποιητής αναφέρεται σε ένα προορισμό που πάει και πάει μα δεν στέκει. Ποιος είναι κατά τη γνώμη σου αυτός ο προορισμός? Να τεκμηριώσεις την απάντησή σου με τρεις κειμενικές ενδείξεις, μονάδες 10, και να εκθέσεις με συντομία τα συναισθήματα που σου προκάλεσε η ανάγνωση του κειμένου. Ανάπτυξε την απάντησή σου σε 120 με 150 λέξεις. Οκ, αγχώθηκα. Εμένα μου πήρε κανένα τρίωρο για 31 λεπτά συνομιλίας του ποίηματος με τη μουσική και ας προσπαθήσει να μας δώσει αυτή τις απαντήσεις ή ας προκαλέσει αυτή η συνομιλία μουσικής και ποίηματος επιπλέον ερωτήσεις. Είναι ένα ποίημα που αγαπώ, που το πρωτογνώρισα στα Χανιά από τον Μιχάλη Βερβιδάκη, που με μπέρδεψε, προσπαθούσα να καταλάβω τι θέλει να πει. Μα οποιαδήποτε ανάλυση, σαν να περισσεύει, είναι ένα ποίημα που στοχεύει στην καρδιά και σαν απέραντο συνέστημα. Αυτό μόνο. Τα υπόλοιπα, η μουσική και η φωνή του ποιητή. Πάμε.
2: Στροφές στροφάλων. Ω υπεροκεάνιον, τραγουδάς και πλέχεις. Άσπρος το σώμα σου και κίτρινο στις τσιμινιέρες, διότι βαρέθηκες στα βρωμερά νερά των αγκυροβολίων. Εσύ που αγάπησες τις μακρινές σποράδες, εσύ που σήκωσες τα πιο ψηλά μπαϊράκια, εσύ που πλέχεις ξέθαρα στις πιο επικίνδυνες σπηλιάδες. Χαίρε που αφέθηκες να γοητευθείς απ' τις σιρήνες, χαίρε που δεν φοβήθηκες ποτέ τις συμπληγάδες. Ω υπεροκεάνιον, τραγουδάς και πλέχεις στο σέλας της θαλάσσης με τους γλάρους, κι είμαι σε μια καμπίνα σου όπως εσύ είμαι στην καρδιά μου.

φωτίζει, ταξίδι αρχίζει, σκαρί στο νερό που τον ήλιο λυκνίζει. Κι αν δεν είσαι εκεί, θα σε ψάξω πιο πέρα κάθε φορά ως τα πέρατα. Κι αν δεν είσαι εκεί,

Ω, υπεροκεάνιον, τραγουδάς και πλέχεις. Οι άβρες μας εγνώρισαν και λύνουν τα μαλλιά τους. Προστρέχουν κι αυτές και πλαταγίζουν οι πτυχές τους. Λευκές οι μεν και πορφυρές οι δε, πτυχές κτυποκαρδιών, πτυχές χαράς των μελονύμφων και των παντρεμένων. Ω, υπεροκεάνιον, τραγουδάς και πλέχεις. Φωνές εδώ κεφάλαινε στο πέρασμά σου παρακάτω. Από τα ύφαλά σου αντλούνε τα παιδιά την μακαριότητα. Από το πρόσωπό σου την ομοιότητα με σένα. Και μοιάζεις με αυτούς που εσύ κι εγώ γνωρίζουμε, αφού γνωρίζουμε τι θα πει φάλαινα και πώς ιχνηλατούν οι αλλοιείς τα ψάρια.

ο υπεροκεάνιον τραγουδάς και πλέχεις. Φυγομαχούν όσοι κρυφά σε μικτηρίζουν, όσοι πουλούν τα δίχτυα σου και τρώνε λίπος, ενώ διασχίζεις τις θαλάσσιες πρερίες και φθάνεις στα λιμάνια με τα πούπουλα και τα κοσμήματα της όμορφης γοργόνας που έχει στο στήθος της ακόμη τα φιλιά σου.

ο υπεροκεάνιον τραγουδάς και πλέχεις. Είναι ο καπνός σου πλόκαμος της ημαρμένης που ξετυλίγεται μες στην εθρία και ανεβαίνει σαν μαύρη κόμη διπαθούς παρθένας ουρανίας, σαν λυρική κραυγή του μουεζίνη όταν αστράφτει πλώρη σου στο κύμα, όπως ο λόγος του Αλλάχ στα χείλη του προφήτη και όπως στο χέρι του η στυλπνή και αλάνθαστή του σπάθα.

Oh, υπεροκιάνιον, τραγουδάς και πλέχεις στις τροχιές των βαθυπτύχων οργωμάτων που λάμπουν στο κατόπι σου σαν τροχιές θριάμβου, άβλακες διακορεύσεως, χνάρια ειδονής που ασπέρουν με στο λιοπύρι και στο φως ή κάτω από τα στέρια, όταν οι στρόφαλοι γυρνούν πιο γρήγορα και σπέρνεις αφρό δεξιά και αφρό ζερβά στο ρίγος των υδάτων.

Ο υπεροκιάνιον, τραγουδάς και πλέχεις. Θαρώ πως τα ταξίδια μας συμπίπτουν. Νομίζω πως σου μοιάζω και μου μοιάζεις. Οι κύκλοι μας ανήκουνε στην οικουμένη. Πρόγονοι εμείς των γενεών που εκολάπτονται ακόμη. Πλέχουμε, προχωρούμε δίχως τύψεις. Κλωστήρια και εργαστήρια εμείς. Παιδιάδες και πελάγοι και εντευκτήρια, όπου συνέρχονται με τις νεάνιδες τα παλικάρια και έπειτα γράφουνε στον ουρανό τις λέξεις άρμαλα, πόρανα και βέλμα.

όχι υπερό και άνιον, τραγουδάς και πλέχεις. Ανθούνε πάντα στην καρδιά μας οι μιλιές, με τους γλυκείς χυμούς και την σκιά, εις την οποίαν έρχονται το μεσημέρι τα κορίτσια για να γευθούν τον έρωτα μαζί μας και για να δουν κατόπι τα λιμάνια με τα ψηλά καμπαναριά και με τους πύργους όπου ανεβαίνουν κάποτε για να στεγνώσουν οι στεριανές κοπέλες τα μαλλιά τους.

υπέρ ωκεάνιον τραγουδάς και πλέχεις. Αχούν οι φόρμιγγες της άπλετης χαράς μας, με τα σφυρίγματα του ανέμου πρίμα πλώρα, με τα πουλιά στα σύρματα των καταρτιών, με την ηχό των αναμνήσεων σαν κανοκιάλια που τα κρατώ στα μάτια μου και βλέπω να πλησιάζουν τα νησιά και τα πελάγι, να φεύγουν τα δελφίνια και τα ορτίκια, κυνηγητές εμείς της γοητείας των ονείρων, του προορισμού που πάει και πάει μα δεν στέκει, όπως δεν στέκουν τα χαράματα, όπως δεν στέκουν και τα ρίγη, όπως δεν στέκουν και τα κύματα, όπως δεν στέκουν κι οι αφροί των βαποριών, μήτε και τα τραγούδια μας για τις γυναίκες που αγαπάμε.

0: αυτό και αν ήταν ταξίδι. Το τραγουδάς και πλέχεις που επαναλαμβάνεται στο ποίημα παραπέμπει κάπως και στο δικό μας, το μελωδικό διαβάτη, που σε έναν άλλο πλεούμενο της ταιριάς αυτός τραγουδά και πλέχει στους δρόμους της πόλης και αφήνει τις εικόνες και τα τοπία που διασχίζει να μεταμορφωθούν σε κάτι άλλο, εξωτικό, με φίλτρο παραμυθιού, συναισθήματος και πάθους. Ντεμπισί, Θανάσης Παπακοσταντίνου, Νουάρ Ντεζίρ, Νίνα Σιμών, Φλόρενς εν δε Μασίν και οι Water Sands συνόδεψαν το ταξίδι του. Να και μια άλλη θάλασσα σε στίχους, μια οδή που ήρθε να κουμπώσει, να μας βγάλει σιγά σιγά στη στεριά, Παύλο Νερούδα με τη φωνή του Ραλφ Φάινς.
1: Ode to the sea. Here, surrounding the island, there's sea. But what sea? It's always overflowing. Says yes, then no again, and no. Says yes in blue, in sea spray raging. Says no, and no again. It can't be still. It stammers, my name is sea. It slaps the rocks, and when they aren't convinced, strokes them and soaks them and smothers them with kisses. With seven green tongues of seven green dogs, or seven green tigers, or seven green seas, beating its chest, stammering its name. O sea, this is your name. O comrade ocean, don't waste time or water getting so upset. Help us instead. We're meager fishermen, men from the shore. We're hungry and cold, and you're our foe. Don't beat so hard, don't shout so loud. Open your green coffers, place gifts of silver in our hands. Give us this day our daily fish.
0: Τον ηχοφρόντισε η Ζωή Μούσκιου, η Μάρα Τσικαρένα στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας μέσα από το ποίημα «Στροφές τροφάλων» του Ανδρέα Εμπειρικού. Κυνηγητής κι αυτός της γοητείας των ονείρων, του προορισμού που πάει και πάει μα δε στέκει. Βρήκαμε τελικά την απάντηση στο θέμα ποιος είναι ο προορισμός του ποιητή. Το λίγο πιο πέρα, ίσως. Το μακριά από τα βρωμερά νερά των αγκυροβολίων. Η ζωή η ίδια είναι ο προορισμός. Η ελευθερία, ποιος ξέρει. Και οι Waterboys συμπληρώνουν. Αυτά τα πράγματα που κρατάς, καλύτερα να τα πετάξεις. Θέλεις να γυρίσεις την πλάτη σου στις μέρες σου χωρίς ψυχή. Κάποτε ήσουν δεμένος και τώρα είσαι ελεύθερος. Αυτό ήταν το ποτάμι, αυτή είναι η θάλασσα. Ναι, εκεί ας μείνουμε.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Αργύρο Αρβανιτίδου, σταθερή αξία στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Λέξεις, σκέψεις, δράσεις, πράξεις ακολουθούν. Η μουσική μπαίνει μπροστά διότι περιγράφει, αφηγείται, χαρακτηρίζει, περιγράφει βεβαίως και την κατάσταση την οποία βιώνουμε στη σύγχρονη εποχή. Αρχίσαμε την σημερινή μας συνάντηση με το Soul Jazz Orchestra, ένα εξαιρετικά δυναμικό, πολυπολιτισμικό μουσικό σχήμα από την Οτάβα του Καναδά. Δημιουργήθηκε το 2002, ένα εξαμελές σχήμα παγκοσμίως γνωστό για την ανάμιξη των vintage ήχων όπως Afrobeat, Funk, Soul, Jazz, Latin καθώς και Caribbean ρυθμούς. Πραγματεύεται την πολυρυθμία, τον κοινωνικό στίχο, το έντονο πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα. Θα θυμάστε σίγουρα το Mr. President, ένα single το οποίο κυκλοφόρησε το 2006, αρκετά επηρεασμένο από τον Fela Kuti, όπου εκτόξευσε τη φήμη τους διεθνώς. Να σας πω επίσης πως το Negus Negast, το κομμάτι που μόλις μεταδώσαμε, είναι ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια των Soul Jazz Orchestra, καθώς περιλαμβάνεται στο Rising Sun, ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 και μάλιστα πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο έτσι έθιο jazz afrobeat χαρακτήρα. Η σημασία του τίτλου, όρους Negus Negast, προέρχεται από τα αχμαρικά και σημαίνει ο βασιλιάς των βασιλέων. Ήταν ο επίσημος, βλέπετε, τίτλος στο αυτοκράτορα της Αιθιοπίας, με πιο γνωστό τον Χαϊλέ Σελασιέ.

Quantic Soul Orchestra, ένα εξαιρετικά επιδραστικό μουσικό σχήμα, το οποίο δημιουργήθηκε το 2001 στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Βρετανό παραγωγό και πολυοργανίστα Will Holland ή αλλιώς γνωστό και ως Quantic. Το σχήμα αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία ονόματα της αναβίωσης του Raw Funk και της Deep Soul, καθώς και της Jazz κατά τη διάρκεια του 2000. Σε αντίθεση με τα solo ηλεκτρονικά project του Will Holland ή αλλιώς του Quantic, αυτή η ορχήστρα δημιουργήθηκε για να αποδώσει ένα απόλυτα φυσικό, καθώς και ένα απόλυτα αναλογικό vintage ήχο, μέσω ζωντανών οργάνων, θυμίζοντας έντονα τις χρυσές εποχές, 60s και 70s αντίστοιχα. Εδώ βέβαια πέσαμε πάνω και σε μια σπουδαία ερμηνεύτρια της Soul, την Alice Russell, η οποία ήταν και η βασική φωνή πίσω από μερικές από τις επιτυχίες. Το Pushing On, το κομμάτι δηλαδή που μεταδώσαμε, κυκλοφόρησε το 2005. Εδώ συναντήσαμε, όπως είπαμε λίγο πριν, την Alice Russell, η οποία έχει μια κατέργαστη έτσι φωνή, γεμάτη πάθος, ερμηνεία, διότι καθόρισε κατά κάποιο τρόπο και την επιτυχία του συγκεκριμένου τραγουδιού. Υπάρχει αυτό το γρήγορο τέμπο στα τύμπανα, τα επιθετικά πνευστά, καθώς και η απολύτως αναλογική παραγωγή του Will Holland, χωρίς τη χρήση όμως ψηφιακών δειγμάτων.

Είμαι σίγουρη πως νομίζετε πως πέφτουμε σε ακόμη μία έτσι πολυμελή ορχήστρα. Σον Λις Πινκ Πονκ Ορκέστρα, η οποία βέβαια να σας πω πως δεν είναι μία πραγματική πολυπληθής ορχήστρα, αλλά το προσωπικό One Man Band, όπως λέγεται, project του παραγωγού, μουσικού, συνθέτη και πολυοργανίστα Σον Λι. Το σχήμα δημιουργήθηκε στο Λονδίνο και έγινε διάσημο για τον συνδυασμό που περιέχει μέσα με soul, hip hop έτσι και break beats, lounge και ψυχεδελική surf rock κατάσταση. Να πούμε πως ο Σον Λι ηχογραφεί σχεδόν όλα τα όργανα μόνος του, το τύμπανο, το μπάσο, τις κιθάρες, τα κρουστά και τα πλήκτρα, δημιουργώντας την αίσθηση πως όταν ακούς ένα συγκεκριμένο κομμάτι πρόκειται για μια πολυμελής ορχήστρα. Παρ' όλα αυτά ο vintage ήχος θυμίζει πολλές φορές soundtrack παλιών B-movies, κατασκοπικών ταινιών, καθώς και spaghetti western. Kiss the Sky, το κομμάτι δηλαδή που μεταδώσαμε, αναμφίβολα είναι και το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι από το One Man Band Project, Σον Λις Πινκ Πονκ Ορκέστρα. Και συναντάμε και τον εξαιρετικό Νίνο Μοτσέλα στα φωνητικά. Το κομμάτι έχει γίνει έτσι, έχει μια τεράστια παρουσία όσον αφορά την pop κουλτούρα. Και να σας πω επίσης πως ο Σον Λι ζει στο Λονδίνο και δημιουργεί από το 1955. Έχει κυκλοφορήσει πάνω από 35 προσωπικά άλμπουμ, καθώς έχει δανείσει και τον χαρακτηριστικό vintage funk soul ήχο του σε εκατοντάδες παραγωγές.

Κούλα Σέικερ, αναμφισβήτητα από τα πιο ξεχωριστά βρετανικά σχήματα που αναδείχθηκαν στα μέσα της δεκαετίας των 90's κατά την κορύφωση της Britpop σκηνής. Αυτό που τους έκανε βέβαια να διαφέρουν ριζικά από τα υπόλοιπα σχήματα της εποχής, βλέπε Oasis, βλέπε Verve, βλέπε Blur, ήταν η βαθιά τους αγάπη για το ψυχεδελικό ροκ των 60's, καθώς και η έντονη ενσωμάτωση στοιχείων παραδοσιακής ινδικής μουσικής και μυστικισμού. Ράγκα ροκ ή ράτζα αλλιώς, το όνομά τους είναι εμπνευσμένο από έναν Ινδό βασιλιά και Άγιο του 9ου αιώνα. Ιστορικό ντεπούτο 1996 με τον δίσκο K που έγινε το πιο γρήγορο σε πωλήσεις όσον αφορά, έγινε πλατινένιο και περιείχε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Μία από αυτές ήταν και το Infinite Sun, ένα έτσι κομμάτι χαρακτηριστικό που περιλήθηκε τελικά στο 5ο στουντιακό άλμπουμ, 20 χρόνια δηλαδή μετά από το θρυλικό ντεπούτο του K. Το κομμάτι αποτελεί την απόλυτη επιστροφή των Kula Shaker στις ρίζες τους, είναι ένα κράμα ψυχεδελικού ράγκα ροκ με βαθιά έτσι και βαριά ριφ κιθάρας, ινδικά κρουστά και μία υπνοτική θα λέγαμε ατμόσφαιρα. Η στοιχή του κομματιού We Are One in the Infinite Sun, Fly Like an Eagle, βασίζεται σε ένα παραδοσιακό ινδιάνικο chant, όπου πνευματικό ύμνο θέλω να πω, και έτσι τον μεταμόρφωσαν αυτόν τον πνευματικό ύμνο σε ένα ψυχεδελικό rock μανιφέστο για την ενότητα αλλά και για τη σύνδεση της ανθρωπότητας με τη φύση.

Εδώ πέφτουμε πάνω σε ένα εξαιρετικά επιδραστικό γαλλικό hip hop και production trio. Ο λόγος για τους Jazz Liberators δημιουργήθηκαν το 1999 στο Μο, σε αυτή την ιστορική γαλλική πόλη, στο νομό Σεν-Ε-Μάρν, στην περιοχή Ile-de-France, η οποία βρίσκεται περίπου 41 χιλιόμετρα βόρεια-ανατολικά του Παρισιού και είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Μάρνη, αποτελώντας βέβαια και την ιστορική πρωτεύουσα της περιοχής Μπρι. Το σχήμα αποτελείται από τους παραγωγούς Damage, Dusty και Madi. Είναι παγκοσμίως γνωστοί ως φουτουριστές, πρωτοπόροι της αναβίωσης της jazz rap καθώς και της jazz hop, συνδυάζοντας την κουλτούρα του sampling με ζωντανά jazz όργανα. Το στυλ τους είναι βαθιά επηρεασμένο από την χρυσή εποχή του αμερικανικού hip hop, δηλαδή επηρεάστηκαν από σχήματα όπως η Tribe Called Quest, η De La Soul, η Slum Village, καθώς και από τον ήχο του θρυλικού παραγωγού Jay Dilla. Απαλές μπασογραμμές συναντάμε όσον αφορά τον ήχο που τους χαρακτηρίζει, μελωδικά πιάνα, πνευστά και αναλογικά beats. Έχουν συνεργαστεί, παρότι Γάλλοι, έχουν συνεργαστεί σχεδόν με όλη την elite του underground του αμερικανικού hip hop, ενώ στα κομμάτια τους φιλοξενούνται σπουδαίοι MCs όπως η Farseed, ο Mos Def, Backshot, J Live, καθώς και Sadat X.

0: Αυτή ήταν η Usual Suspects, προφανές λογοπαίγνιο φυσικά από την ταινία The Usual Suspects. Είναι το προσωπικό μουσικό project του Βρετανού μουσικού και παραγωγού Charlie Tate με έδρα του το Oakland της Καλιφόρνια. Το σχήμα αποτελεί ένα από τα πιο έτσι εμβληματικά θα λέγαμε ονόματα της αμερικανικής δισκογραφικής OM Records. Ο ήχος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την chill out και down tempo σειρά συλλογών Mushroom Jazz του Mark Farina. Η μουσική τους βέβαια χαρακτηρίζεται από χαλαρά breakbeats, smoky jazz vibes και από την κουλτούρα του head nodding. Είναι ένα instrumental hip hop φτιαγμένο αποκλειστικά για κούνημα του κεφαλιού στο ρυθμό. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και κάπως πιο εγκεφαλική αυτή η κατάσταση μουσικής. Μέχρι το 2026 σαφώς έχουμε και την πρόσφατη δουλειά τους, η οποία ονομάζεται The Out EP, με ομώνυμο single το The Out, και το οποίο κυκλοφόρησε ως αφορμή για τον εορτασμό για τα 30 χρόνια της OM Records.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

11 ολόκληρα χρόνια τους πήρε ώστε να επιστρέψουν δυναμικά στη δισκογραφία με το άλμπουμ Hyperglyph, το οποίο κυκλοφόρησε το 2025. Σαφώς αναφέρομαι στο Chicago Underground Duo, ένα από τα πιο πρωτοποριακά και επιδραστικά σχήματα της avant-garde jazz καθώς και της post-rock σκηνής του Chicago. Το ντουέτο σχηματίστηκε το 1997 και αποτελεί τον βασικό πυρήνα μιας ευρύτερης μουσικής κολεκτίβας που ανάλογα με τη σύνθεση εμφανίζεται ως τρίο, ως quartet. Πάντως όρκεστρα είναι και το σχήμα σαφώς και αποτελείται από μουσικούς, από τον Rob Mazurek, ο οποίος παίζει κορνέτα, synth, ηλεκτρικό πιάνο, και τον Chad Taylor, τον οποίο συναντάμε στα τύμπανα, στα κρουστά και στο αφρικανικό πιάνο που παίζεις με τον αντίχειρα. Η μουσική τους δεν κατατάσσεται εύκολα σε ένα είδος μόνο, πρόκειται για ένα ανοιχτό εργαστήριο ήχου όπως και ακούσατε, διότι συναντάμε free jazz, αυτό που πάντοτε ονομάζουμε αυτοσχεδιασμό, έντονο αυτοσχεδιασμό και πειραματισμό στα πνευστά καθώς και στα τύμπανα. Έχουμε το post-rock στοιχείο αλλά αναμειγμένο με ηλεκτρόνικα. Και έχουμε και το ethnic στοιχείο, την ενσωμάτωση δηλαδή παραδοσιακών αφρικανικών οργάνων και πολυρυθμίας.

Τα υπέροχα φωνητικά που ακούσατε ανήκουν στη Ruby Good από τους Sub Motion Orchestra, ένα επταμελές μουσικό σχήμα από το Leeds της Αγγλίας, γνωστό και για τον ήχο που συνδυάζει όσον αφορά το dubstep είδος, τη soul, τη jazz και πολύ φυσικά έντονο το στοιχείο της ambient ηλεκτρόνικα καθώς και της dub. Από το 2009 έχουν ξεχωρίσει για τη δημιουργία της ατμοσφαιρικής και παράλληλα ρυθμικής μουσικής, η οποία βασίζεται σε αισθαντικά, φωνητικά και κλεπτισμένα πνευστά. Το ντεπούτο τους άλμπουμ πραγματοποιήθηκε το 2011, ονομάζεται Finest Hour και φυσικά περιέχει μέσα το κομμάτι All Yours. Το 2026 βέβαια είχαμε και την πιο πρόσφατη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά τους, LP δηλαδή, με την ονομασία Passed Me By.

0: Acid Arab, ένα δημοφιλές γαλλικό ηλεκτρονικό σχήμα από το Παρίσι. Δημιουργήθηκε το 2012, πρωτοπόρη στη δημιουργία αυτού του είδους που παντρεύει τη δυτική ηλεκτρονική μουσική, το τέκνο δηλαδή, μαζί με την acid house και την ηλεκτροκατάσταση, με ανατολίτικους, αραβικούς καθώς και βορειοαφρικανικούς ήχους.
1: Is this really the end, or is it a new beginning? A new reality.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης και για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, να τους ενημερώσουμε πως είναι συντονισμένοι στον 958. Μπροστά από το μικρόφωνο είναι η Μερσιάνα Ελευθεριάδου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Αργυρό Αρβανιτίδου σταθερή αξία στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Σας χρωστάω και το τελευταίο κομμάτι από το πρώτο μέρος της εκπομπής και κάποιες πληροφορίες επάνω στον Αμερικανό ράπερ Γκουρού. Μεταδώσαμε το κομμάτι Lifesaver. Να πούμε πως συμπεριλαμβάνεται στον δίσκο Γκουρούς Τζάσματας Volume 2 The New Reality, όπου η σειρά άλμπουμ Jazz Montage ήταν πρωτοποριακή, τολμώ να πω, για την εποχή της, καθώς συνδύασε ζωντανή jazz μουσική με hip hop ρήμες και παραγωγή. Ο υπέροχος αυτός rapper, ο Γκουρού, υπήρξε μέλος των θρυλικών Gang Star και μπήκαμε δυναμικά στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης με τον Ούγκο Καντ ή αλλιώς τον Κουεντίν Λερού, ένας καταξιωμένος Γάλλος πολιοργανίστας, συνθέτης και παραγωγός από τη Μασαλία, γνωστός για το μοναδικό του ήχο, ο οποίος συνδυάζει trip-hop, down-tempo, jazz, hip-hop και world music. Τα κομμάτια του συνήθως δημιουργούν έντονα ηχοτοπία, ιδανικά για ένα νοητικό ταξίδι, συνδυάζοντας ακουστικά όργανα με ηλεκτρονικά beats. Στην χώρα μας έχει μεγάλη, έτσι, ιδιαίτερη απήχηση όσον αφορά στο ελληνικό κοινό, μιας και έχει πραγματοποιήσει αρκετές live εμφανίσεις. Παίζει ζωντανά, ηχογραφεί ο ίδιος με μια τεράστια γκάμα οργάνων, όπου ανάμεσα σε αυτά τα όργανα ξεχωρίζουν το φλάουτο, το κλαρινέτο, το μπάσο, τα πλήκτρα, καθώς και τα κρουστά.

Αυτός είναι ο Μακ Ντεμάρκο, το πραγματικό του όνομα είναι Βέρνορ Γουίνφιλντ Σμιθ. Ένας εξαιρετικά δημοφιλής Καναδός τραγουδιστής, συνθέτης και πολυοργανίστας, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο έχει συνδέσει το όνομά του με το indie pop και το slacker rock. Είναι παγκοσμίως γνωστός για το low-fi χαλαρό ήχο και τις κουρδισμένες, θα λέγαμε, κιθάρες, καθώς και η εκεντρική, θα λέγαμε, και αυθεντική του προσωπικότητα είναι χαρακτηριστικά τα οποία έχουν βοηθήσει ώστε να ξεχωρίσει στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Εδώ συναντάμε κυματιστή ατμόσφαιρα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του ήχου της μουσικής του, όπου χρησιμοποιεί έντονα εφέ από κόρους και βιμπράτο στην κιθάρα, γράφει, ηχογραφεί, κάνει την παραγωγή και τη μίξη όλων των άλμπουμ μόνος του, συνήθως στο σπίτι του. Είναι το γνωστό DIY, φιλοσοφία Do It Yourself. Οι στίχοι του κινούνται ανάμεσα στην καθημερινότητα, τον έρωτα, τη μελαγχολία, διατηρώντας πάντα έναν απλό καθώς και έναν, έτσι θα λέγαμε, άμεσο χαρακτήρα. Η τελευταία του δισκογραφική δουλειά κυκλοφόρησε το 2025 με τίτλο Guitar, η οποία σηματοδότησε την επιστροφή του σε κομμάτια με φωνητικά.

Ένα δημοφιλές, θα λέγαμε, ιταλικό μουσικό ντουό από την Νάπολη, το οποίο αποτελείται από τους Μάσιμο Ντιλένα και Λούτσιο Ακουαλίνα. Είναι γνωστοί για το μοναδικό ήχο, ο οποίος αναμειγνύει τη disco, τη jazz funk, Afrobeat, καθώς βέβαια και παραδοσιακούς ναπολιτάνικους ρυθμούς. Νου Τζενέα το 2021, να πούμε πως άλλαξαν το όνομά τους από Νου Γκουινέα σε Νου Τζενέα, από την ελληνική λέξη γένεσης, θέλοντας να τιμήσουν την έννοια της γένεσης, της νέας αρχής και των κοινών πολιτισμικών ριζών της Μεσογείου. Η μουσική τους είναι ένας φόρος τιμής, θα λέγαμε, στην απολιτάνικη funk σκηνή των δεκαετιών του 70 και του 80 αντίστοιχα, γεμάτη synths, ζωντανά κρουστά, αλλά και χορευτική διάθεση. Όσον αφορά τις σχέσεις τους με τη χώρα μας, έχουν αναπτύξει τεράστιο και πιστό κοινό στην Ελλάδα, έχουν πραγματοποιήσει πολλές έτσι live εμφανίσεις σε αρκετά φεστιβάλ, καθώς και σε ιδιαίτερους έτσι χώρους. Η βασική τους δισκογραφία ξεκινά από το 2015, όπου εκεί συναντάμε ένα άλμπουμ αφιέρωμα στο θρυλικό drummer Tony Allen φυσικά. Αμέσως 3 χρόνια μετά, το 2018, κυκλοφορούν το δίσκο Nuova Napoli, στον οποίο φυσικά συμπεριλαμβάνεται και το κομμάτι που μεταδώσαμε, Disco Solé, από τα πιο χαρακτηριστικά Ιταλο-Disco Ναπολιτάνικο funk κομμάτι. Και ο τελευταίος δίσκος των Νου Τζενέα κυκλοφορεί το 2022 και πρόκειται για ένα πολυπολιτισμικό άλμπουμ που γιορτάζει τις μουσικές καθώς και τις συναντήσεις των λαών της Μεσογείου με συμμετοχή καλλιτεχνών από διάφορες χώρες.

Αυτός είναι ο ανεξάρτητος Βρετανός μουσικός παραγωγός Neroach από το Bristol, γνωστός βέβαια για τον ατμοσφαιρικό καθώς και σκοτεινό ήχο. Μιλάμε για είδη όπως η trip hop, instrumental hip hop και down tempo γενικότερα. Χαρακτηριστικό της μουσικής του είναι ότι συνδυάζει lo-fi και αφαιρετικά hip hop beats με μελαγχολικές μελωδίες και παραμορφωμένα φωνητικά δείγματα. Πολλά κομμάτια καθώς και άλμπουμ του εξερευνούν θέματα όπως η φύση, οι λαϊκές παραδόσεις, η ανθρώπινη περιέργεια αλλά και ο φόβος. Η δισκογραφία του, η σημαντική δισκογραφία, αρχίζει από το 2013 από τα πιο εμβληματικά underground trip-hop album με όνομα Crooked Mile, χωρισμένο σε τρία μέρη. 2 χρόνια αργότερα έχουμε το Elixir, μια κυκλοφορία με έντονο το στοιχείο της μυσταγωγίας και της μελαγχολίας. Το 18 πέφτουμε πάνω στο Gather, ο δίσκος που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά κομμάτια του όπως το Nightgown και το Lighting of the Lamps. Και το 2019 έχουμε το Folklore, άλμπουμ βαθιά επηρεασμένο φυσικά από τον ήχο της φύσης καθώς και την αγγλική επαρχία, και αντιλαμβάνεστε από τον τίτλο ότι το άλμπουμ είναι λίγο πιο folk.

0: Μίσα Πάνβιλοφ Σεπτέτ, ένα αναγνωρισμένο επταμελές μουσικό σχήμα από το Ταλίν της Εστονίας, υπό την καθοδήγηση του εξαιρετικά παραγωγικού συνθέτη, πολυοργανίστα, παραγωγού και πάλι Μίσα Πάνβιλοφ. Η μουσική τους είναι ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι που συνδυάζει την κοσμική jazz, το ψυχεδελικό groove, την ambient exotica, την cinematic soul, τη lo-fi. Και θα μου πείτε ποιος είναι ο Μίσα Πάνβιλοφ. Ο συγκεκριμένος θεωρείται εμβληματική φιγούρα της underground σκηνής της Βαλτικής. Πριν δημιουργήσει το επταμελές σχήμα το Septet, έγινε ευρύτερα γνωστός ως συλλέκτης βινιλίων μέσω του καναλιού του Funked Up East, όπου διέσωσε και επανασύστησε κατά κάποιο τρόπο στο παγκόσμιο κοινό σπάνια διαμάντια του σοβιετικού jazz funk. Έχει συμμετάσχει σε σπουδαία projects όπως η Estrada Orchestra, ενώ το Septet αποτελείται από μια στενή ομάδα φίλων και μουσικών με όργανα συμπεριλαμβάνονται όπως το φλάουτο, σαξόφωνο, το πιάνο, το μπάσο, τα τύμπανα. Και να μιλήσουμε και για την δισκογραφία, είναι σημαντικό δηλαδή να σταθούμε εδώ. Το 2023 μας συστήνεται με τον Καλά, ένα βαθύ soulful και ιδιαίτερα οικείο άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε μέσα σε μόλις 2 ημέρες σε μια μεγάλη αίθουσα, αποτυπώνοντας και την απόλυτη ενέργεια του αυτοσχεδιασμού. Το 2024 επιστρέφει με ένα ζωντανό δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε από την Funk Night Records, γεμάτος cosmic bliss, ambient ηχοτοπία και δυναμική jazz fusion κατάσταση, με ονομασία Live in Stockholm and Tallinn. Και το 2025 έχουμε το Skyway, στην τρίτη μεγάλη στουντιακή τους δουλειά. Αποτελείται από 2 μεγάλης διάρκειας κομμάτια, The Sky for You, το κομμάτι που μεταδώσαμε, και Fine and Dante, που ξεδιπλώνονται αργά και θυμίζουν, θα λέγαμε, κινηματογραφικό soundtrack.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Relax, ease and soar.

Ιδιαίτερο και για Σίνα Μπέι συνδυάζεται πάντοτε με το καλλιτεχνικό του ψευδόνυμα Mos Def. Αυτό ήταν το The Panties. Είναι ένα από τα πιο αισθησιακά, θα λέγαμε, τραγούδια του Αμερικανού ράπερ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2004 μέσα από τον δεύτερο προσωπικό του δίσκο The New Danger. Στο συγκεκριμένο δίσκο ο Yasin Bey ή αλλιώς ο Mos Def πειραματίστηκε έντονα με τον ήχο της soul καθώς και τον blues. Αντίθετα με τα κλασικά και γρήγορα hip hop κομμάτια του, στο The Panties ο Mos Def αφήνει στην άκρη, ξέρετε, αυτό το γνωστό ραπάρισμα και τραγουδάει με μια απαλή νέο soul rhythm and blues χρυσή.

0: Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ιταλικό ηλεκτρονικό down tempo project, το οποίο γεννήθηκε μέσα από τη δεκαετία του 90, άφησε έντονο αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή σκηνή, καθώς συνδύασε την ιταλική acid jazz, την deep house και τη soul. Vibrazioni Productions είναι αυτό το ιδιαίτερο, θα λέγαμε, σχήμα. Πίσω από το project κρύβεται εμβληματικός Ιταλός παραγωγός, τραγουδιστής και συνθέτης Fred Ventura, ο οποίος μεσουράνησε στην Ιταλο δίσκο σκηνή των 80s. Μαζί του συνεργάστηκαν η μουσική και παραγωγή Στέφανο Τσερούλο και Στέφανο Μπαρζάν. Ξέφυγαν από τον κλασικό Eurodance, θα λέγαμε, ήχο της εποχής, επιλέγοντας πιο σοφιστικέ, νοχελικούς και ατμοσφαιρικούς ρυθμούς, θυμίζοντας έντονα τις βρετανικές παραγωγές τότε που έβγαιναν στο Bristol κυρίως και στα νυχτερινά jazz lounge τοπία. Το Too Much είναι το κομμάτι, δηλαδή, που μεταδώσαμε, είναι το πιο διάσημο και το πιο αισθησιακό down tempo κομμάτι τους, με μια έτσι καταβολή, τα λέγαμε, στην house μουσική.
1: Open up your door.

Να μη φοβάστε, να ανοίγετε την πόρτα, open up your door, έχει μια αλληγορική σημασία. Φυσικά αναφέρομαι σε έναν από τους πιο έτσι ζωντανούς, θα λέγαμε, στη σκηνή του rock and roll και των blues καλλιτέχνη, Richard Hawley, open up your door, ένα κομμάτι έτσι πάρα πολύ ανθρώπινο και άμεσο. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958, ακούσατε τη μουσική εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ, άψογη όπως πάντα, Αργυρό Αρβανιτίδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου.

0: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
7: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι. Ναι, στο

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η ώρα είναι 5. Η ώρα είναι 5.

0: Ιωαννίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
6: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
11: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
12: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

anjos, pae surxía. Tesalónica, Athena, Bolona. Ya me haces esto estratona. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βλώνα. Για μια θέση στο στρατόνα. Ένα κράνος αλφαμή.

διαταγές για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω τα διόδια.

σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφονται στίχοι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.

0: και όπου και ζει, με σπουδές τα νομικά, με πάνω από 30 χρόνια στο δικηγορικό χώρο. Έχει γράψει 8 μυθιστορήματα. Από αυτά έχω διαβάσει τα 2. Αυτό είναι το δεύτερο για το οποίο θα μιλήσουμε, το κόκκινο και γυμνό. Αυτό το μυθιστόρημά του μας μεταφέρει τον απόϊχο ή για τις επιρροές, τα σημάδια της γενιάς της αμφισβήτησης, όπως αποκαλείται η γενιά που μεγάλωσε, ανδρώθηκε όπως λέμε, στη δεκαετία του 60. Στη δεκαετία των ιδεολογικών και πολιτικών ζυμώσεων, της ανανεωμένης ματιάς στα πράγματα, του χώρου του καλλιτεχνικού, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, η γενιά που ονειρεύτηκε αλλά και κατηγορήθηκε. Οι ήρωές του, στο κόκκινο και γυμνό, είναι παιδιά αυτής της γενιάς. Από την αρχή ο συγγραφέας μας κάνει γνωστό πως ο ήρωας της ιστορίας ο Αλκιβιάδης, ο βασικός ήρωας, βρίσκεται σε κόμμα από ένα ναυάγιο στο οποίο σκοτώθηκαν 4 αγαπημένα του πρόσωπα. Ο Αλκιβιάδης λοιπόν είναι αυτός που θυμάται όσα έζησε και αυτή την κατάσταση την αποκαλεί κόκκινη εποχή και η πορεία των γεγονότων ξεκινά. Κύριε Γρηγοράκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είχαμε γνωριστεί πριν αρκετά χρόνια, πέρασαν 5.
1: Ίσως και παραπάνω.
0: Ίσως και παραπάνω. Πρώτα απ' όλα, καλοτάξητο το βιβλίο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι κριτικές έχετε εισπράξει μέχρι τώρα?
1: Θετικές θα έλεγα.
0: Θετικές.
1: Ναι. Άρεσε.
0: Άρεσε.
1: Ίσως είναι λίγο πρωτότυπο ως προς τη θεματολογία του.
0: Ναι.
1: Ίσως.
0: Εσείς όμως, πριν πάμε στο βιβλίο, θα σας ρωτήσω, έχω την αίσθηση ότι αποφεύγετε, δεν επιδιώκετε την έκθεση στα μέσα ενημέρωσης, δεν τυχαίνει.
1: Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Ίσως δεν το έχω κιόλας.
0: Τι δεν το έχετε?
1: Δεν έχω αυτό.
0: Δηλαδή το θέλετε και δεν προκύπτει ή δεν το κυνηγάτε και τόσο, δεν σας
1: γιάζει? Δεν το κυνηγάω και τόσο.
0: Γιατί αυτό όμως, ισχύει. Αφού ξέρετε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος, ναι, της επιτυχίας ενός βιβλίου
1: και του marketing
0: και του, είναι το ναι, πώς θα το διαφημίσεις, θα το κάνεις γνωστό και τα λοιπά.
1: Γενικώς δεν μου αρέσει η έκθεση.
0: Είπα τη θεματολογία λίγο, ότι κινείται στο χώρο της γενιάς της αμφισβήτησης, οι άνθρωποι είναι σε μεγαλύτερη ηλικία πια, δεν είμαστε στη δεκαετία του 60, αλλά έχουν οι ήρωές σας την άβρα. Έχουν την άβρα αυτής της γενιάς, εκείνης της εποχής, η οποία του συνοδεύει μέχρι το έλεος τουλάχιστον του βιβλίου, δεν ξέρουμε τι γίνεται πιο πέρα. Αυτό εσάς ήταν, θα έλεγα έτσι, ένα όνειρο, γιατί έχω την αίσθηση ότι θεωρήσατε ότι είναι μια υποχρέωση για να αφαιρθείτε σε αυτή τη γενιά. Κάνω λάθος?
1: Μας άγγιξε αυτή η γενιά. Ναι. Εγώ ήμουνα ακόμα στις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου, τότε δεν υπήρχε λύκειο. Ναι, και λίγο πολύ θαυμάζαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν αποφασίσει να ζήσουν κόντρα στο συμβατικό τρόπο ζωής, να χαρούν τον αδέσμευτο έρωτα, το έλλειμμα της υποχρέωσης, τουλάχιστον για αυτά τα χρόνια της νιώτης. Από εκεί και πέρα βέβαια θα ακολουθούσαν το δρόμο τους. Αυτή είναι η μοίρα του κάθε ανθρώπου. Και οπωσδήποτε όμως επηρεάστηκα και κάπου μέσα στο υποσυνείδητο υπήρχε μια σκέψη να επανέλθω σε αυτή την εποχή και να γράψω κάτι.
0: Ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που σας έτσι εχμαλώτησε περισσότερο ή σας άρεσε περισσότερο σε όλη αυτή την, γιατί έχετε κάνει μια ολόκληρη έρευνα και γύρω από τη γενιά, αν κανείς παρακολουθήσει μόνο τα μότο στα κεφάλαια που έχετε από τους στίχους τραγουδιών που είναι όλα διαφορετικά σχεδόν. Δεν ξέρω πόσα τραγούδια έχετε παραθέσει. Ναι, δηλαδή, μια μουσική βιβλιοθήκη ουσιαστικά. Ναι. Κάθε ένα κεφάλαιο μπορεί να το διαβάζει κάποιος ακούγοντας και την ανάλογη μουσική.
1: Ναι.
0: Τι είναι εκείνο που σας επηρέασε περισσότερο?
1: Σε ό,τι αφορά την μουσική, νομίζω ότι εκείνη η γενιά έκανε και την επανάστασή της μέσω της μουσικής. Οι στίχοι δηλαδή εκφράζουν κάτι διαφορετικό από ότι τα προηγούμενα τραγούδια.
0: Γίνεται ένα άλμα εκεί.
1: Εκεί γίνεται άλμα από τους Beatles, ας πούμε, και μετά. Ναι. Γίνεται ένα άλμα. Ο στίχος περιέχει πολιτικά συνθήματα. Δηλαδή οι άνθρωποι άρχισαν να πολιτικοποιούνται μέσα από το τραγούδι, κάτι που ήταν αδιανόητο τις προηγούμενες.

0: προηγούμενες εποχές.
1: Αυτό είναι το στοιχείο που σας άρεσε περισσότερο, δηλαδή σε αυτό.
0: Ένα από τα στοιχεία που μου άρεσε σε εκείνη την εποχή ήταν αυτό. Δηλαδή απαγόρευαν την κυκλοφορία περιοδικών, ας πούμε, γιατί θυμάστε ήταν η εποχή δικτατορίας. Απαγόρευαν λοιπόν την διακίνηση περιοδικών ιδεολογικού χαρακτήρα και περιεχομένου. Αλλά το μήνυμά του που ήθελε να πάρει ο νέος το έπαιρνε μέσα από τη μουσική και μέσα από τα βιβλία, γιατί και αντίστοιχα η λογοτεχνία ήταν επίσης επαναστατική, είχε μηνύματα, καταφερόταν εναντίον όλων αυτών των παράλογων, τέλος πάντων, πολιτικών που δονούσαν τον κόσμο και τον ανατάρασαν και τα λοιπά. Ήταν η εποχή πυρηνικών δοκιμών για τις οποίες, απέναντι στις οποίες εναντιώθηκε ο κόσμος. Τραγούδησε για αυτήν την παράνοια, γράφτηκαν βιβλία, λογοτεχνικά βιβλία. Ο Νόρμαν Μέιλερ ασχολήθηκε με το θέμα και δεν ήταν μόνο ο Μέιλερ, ήταν όλη εκείνη η γενιά που καταδίκασε αυτόν τον τρόπο ζωής που ήθελαν να επιβάλλουν οι μεγάλοι εντός εισαγωγικών. Τα μότο αυτά που χρησιμοποιώ τουλάχιστον ως επικεφαλίδες σε κάθε κεφάλαιο εκφράζουν συναισθήματα που βιώνουν οι ήρωες στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, που μπορεί να είναι ελπίδα, προσδοκία, διάψευση, ματέωση.
1: Τώρα, για να μπούμε λίγο τώρα στην ψυχή του μυθιστορήματός σας, έχουμε ουσιαστικά ένα ερωτικό τρίγωνο, θα λέγαμε, ίσως είναι απλοποιημένη έκφραση και μπορεί να δική και όλα στην την περιγραφή. Δύο άντρες και μια γυναίκα, οι οποίοι ζουν με έναν τρόπο, θα έλεγα, έτσι, πολύ αντισυμβατικό σε ό,τι έχει να κάνει με τα πράγματα. Αποκτούν ένα παιδί το οποίο δεν ενδιαφέρει κανέναν, ούτε την γυναίκα, ούτε τους δύο άντρες, τι νος είναι, σε ό,τι έχει να κάνει με τους άντρες βέβαια, όχι με την γυναίκα. Ένα άλλο ζευγάρι το οποίο και αυτό έχουν ένα παιδί, αλλά τελικά όλη αυτή η ιστορία μπλέκεται προς το τέλος και εκεί η λύση του μυστηρίου, η λύση εντός εισαγωγικών, η λύση, είμαι ερωτηματικό, είναι αυτή που σε κάνει να ξαναγυρίσεις πίσω να δεις πράγματα από το ίδιο το βιβλίο, και αυτό ίσως είναι ένα προτέρημα του βιβλίου, πιστεύω.
0: Ναι, ίσως είναι ένα προτέρημα. Για τη σχέση να πω ότι όταν γνωρίζονται η Νόρα, ο Άλκης και ο Ιάσον, είναι φοιτητές της φιλοσοφίας, υπάρχει δηλαδή ένα πνευματικό υπόβαθρο. Ταυτόχρονα αγαπούν τα ίδια πράγματα, αγαπούν την ίδια μουσική, την ίδια λογοτεχνία, τους αρέσουν τα ταξίδια αναζητήσεων και κυρίως αντιλαμβάνονται το χρόνο με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή δεν πιστεύουν στο αύριο, δεν πιστεύουν στο μέλλον, δεν πιστεύουν ότι η ζωή είναι αύριο, η ζωή είναι τώρα. Δηλαδή πιστεύουν στο παρόν και γι' αυτό μότο τους είναι η οράτη απαρένεση «Carpe diem», άτραξε τη μέρα. Ο Ράτιος ήταν ένας ποιητής, όμως επηρεασμένος από την επικούρια φιλοσοφία που ήταν πια το «ζήν ιδέως». Όχι όμως με την έννοια της, με τη στενή έννοια της ειδονής. Ο Επίκουρος όριζε ως ειδονή την απουσία πόνου. Όταν λοιπόν η Νόρα γνωρίζει τον Άλκη και τον ερωτεύεται, ήδη έχει σχέση με τον Ιάσονα. Και κάνει τι? Αυτό που λέει ο Επίκουρος, απουσία πόνου, γι' αυτό αναφέρθηκα. Δεν θέλει να κάνει επιλογή, δεν θέλει να διαλέξει τον έναν από τους δύο. Επειδή είναι ερωτευμένοι και με τους δύο, τους θέλει λοιπόν και τους δύο. Και αντιλαμβάνεται ότι η επιλογή θα την οδηγήσει στον πόνο και θα οδηγήσει και τους δύο φίλους στον πόνο. Πώς? Ο ένας θα αποκλειστεί λόγω της επιλογής, ο δε άλλος θα απολαύσει τον έρωτα μιας δυστυχισμένης γυναίκας, αφού η Νόρα είναι ερωτευμένη και με τους δύο, και η απουσία του άλλου θα την οδηγήσει στον πόνο. Λοιπόν,
1: αυτή είναι, στα μαθηματικά λέγεται αναγκαστική συνεπαγωγή τώρα αυτό που περιγράφει.
0: Δεν είμαι καλός στα μαθηματικά, είναι και έχω γράψει μαθηματικό μυθιστόρημα. Λοιπόν, αποφασίζουν τελικά να ζήσουν μαζί, για όσο καιρό τους εμπνέει αυτή η σχέση, όσο πάει. Λοιπόν, στην πορεία προκύπτει το παιδί. Αυτοί δεν είχαν στο μυαλό τους κάποιο παιδί. Προκύπτει στην πορεία. Λοιπόν, και συμβαίνει τι. Η Νόρα, καθώς κυοφορεί, συνειδητοποιεί ότι ο Πασκάλ, ο φιλόσοφος και μαθηματικός Πασκάλ, που είχε πει ότι το εγώ είναι κυρίως σωματικό εγώ και δεν είναι το εγώ μας μέσα στη σκέψη, μέσα στο μυαλό, αλλά είναι σωματικό, εμπειρία δηλαδή σώματος, συνειδητοποιεί ότι είχε δίκιο, διότι ενώ μέχρι τότε απέρριπτε την ιδέα ενός παιδιού, μόλις άρχισε να το κυοφορεί, αντιλαμβάνεται ότι έχει δίκιο ο Πασκάλ, θέλει να κρατήσει, μετανιώνει, θέλει να κρατήσει το παιδί, και συμβιβάζονται τώρα οι τρεις τους που ζουν μαζί να κρατήσουν το παιδί, να συνεχίσουν στο βαθμό που μπορούν να σώσουν τα υπόλοιπα από τις αναζητήσεις και τα λοιπά, έχοντας στα πόδια τους ένα παιδί. Και έτσι έγινε δηλαδή και συνέχισαν.
1: Βέβαια πρέπει να υπάρχουν και συνθήκες για να μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει τόσο απλά. Τις περιγράφετε τις συνθήκες μέσα, στο ότι έχουν αυτή μια δυνατότητα να επικοινωνούν και να αφήνουν και τον έξω κόσμο πραγματικά έξω από τη σχέση τους.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι στο βαθμό που μπορούσαν να το κάνουν, αυτό μπορούσαν να το κάνουν γιατί είχαν το επίπεδο να το κάνουν, αλλά ο κόσμος, ο περίγυρος, εισβάλλει με τον Α ή τον Β τρόπο. Έχει τον τρόπο του ο κόσμος να εισβάλλει, το περιβάλλον.
1: Θα συνεχίσουμε την συνομιλία μας με τον κύριο Γιάννη Γρηγοράκη από αφορμή το βιβλίο του «Κόκκινο και γυμνό», που έχει κυκλοφορήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου.
0: Λιγότερο. Περίπου 8-9 μήνες.
1: Εκπομπή Πιστοφυθών, συνέχεια σε λίγο.

0: Εκπομπή Υβοστροφιδών. Κόκκινο και γυμνό. Ένα βιβλίο που δεν έχει ρήμα στον τίτλο. Συνήθως.
1: Έχει δύο επίθετα.
0: Ναι, συνήθως πάντα χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι μάλιστα αλήθεια. Στις... Αλλά είναι δύο λέξεις ελκυστικές.
0: Ναι, είχα κόκκινο... διαβάσει μια έρευνα. Όχι, έρευνα. Μελέτη ήταν και ότι έλεγε ότι πρέπει να βάζουμε το ρήμα αυτό κτλ. Και, και παρατηρούσα στο βιβλίο σας ότι δεν έχετε ρήμα στον τίτλο. Αυτό
1: είναι... Ναι, προτίμησα να βάλω δύο επίθετα τα οποία είναι ελκυστικά και το κόκκινο και το γυμνό. Τόσο με την, στην κυριολεξία τους.
0: Και είναι, σημαίνει... είναι και πολύ ωραίο το εξώφυλλο. Είναι φωτογραφία πάρα πολύ ωραία.
1: Πράγματι, είναι μια φωτογραφία της δεκαετίας του 50.
0: Που ουσιαστικά, που ουσιαστικά παραθέτει τη σύγκρουση των δύο κόσμων.
1: Ναι, διαμέσου ενός βλέμματος.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ωραία.
1: Είναι μιας άλλης γενιάς η κυρία, η οποία με αυτό το βλέμμα καταδικάζει ουσιαστικά την κοπέλα που κάθεται δίπλα της.
0: Διαβάζει την εφημερίδα
1: Φιγκαρό. Ναι. Την κατεξοχήν συντηρητική εφημερίδα στη Γαλλία.
0: Ναι, είναι με το καπελάκι της, με το ταγεράκι της και δίπλα είναι μια πιτσιρίκα με...
1: Φοράει μίνι.
0: Μίνι. Διαβάζει και εκείνη την εφημερίδα της. Δεν φαίνεται ο τίτλος εφημερίδας της όμως. Ναι. Και η κυρία, η μεγάλη σε ηλικία, την κοιτάει λοξά και επιτιμητικά σχεδόν, μάλλον για το ύψος.
1: Για το που κατέληξε η νέα γενιά.
0: Που κατέληξε, ναι, πως κατάτησε. Είναι το γνωστό. Πάμε πάλι στους ήρωές σας. Είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μια επιλογή. Πριν την μουσική ανάσα που ακούσαμε προηγουμένως, είπα πως έχουν το περιβάλλον για να μπορούν να το κάνουν όμως αυτό. Φανταζόμουν το ίδιο σκηνικό σε μια... σε ένα περιβάλλον όπου είναι αρνητική η όρη, δεν ξέρω αν θα μπορούσε.
1: Δεν θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε. Έχουν τα οικονομικά μέσα καταρχήν.
0: Γιατί ταξιδεύουν συχνά. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Γιατί μπορεί να πίνει, να κάθεσαι δίπλα σε έναν, ξέρω εγώ, σε μια πισίνα.
1: Δεν μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά. Δηλαδή, τρεις φτωχοί άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ακούγεται ως παραδοξότητα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε.
0: Άρα και η ελευθερία τελικά τις επιλογές έχει οικονομική βάση.
1: Ναι, πάντα.
0: Παρόλα αυτά όμως, ενώ θα μπορούσαν να είναι πιο συμβατικοί, επειδή ακριβώς έχουν και τα χρήματα, είναι αντισυμβατικοί.
1: Αυτή η εποχή της βμάριας και της ανεμελιάς κράτησε πολλά χρόνια εξαιτίας του γεγονότος ότι είχαν τα οικονομικά μέσα. Δεν αμφιβάλλω ότι θα μπορούσε να υπάρξει και έτσι όπως το λέτε, αλλά σε περιορισμένο χρόνο.
0: Δηλαδή,
1: πολύ λιγότερο.
0: Α, να μην αντέξει στον χρόνο μέσα.
1: Ναι, να μην αντέξει. Αυτή άντεξε στον χρόνο γιατί είχαν τα οικονομικά μέσα, μπορούσαν. Δηλαδή να είναι μαζί, να έχουν αυτή την πολυτέλεια του να ταξιδεύουν, γιατί το ταξίδι δεν είναι στην κυριολεξία ταξίδι, είναι και εσωτερικό ταξίδι. Είναι ένα... ταξίδι αυτογνωσίας θα έλεγα. Γι' αυτό και κρατάει και πολύ σχέση. Σε κάποιο σημείο ο Ιάσον ταξιδεύει στο Περού, στις Άνδες. Δηλαδή εκείνο το ταξίδι είναι ταξίδι αυτογνωσίας και υπάρχουν και άλλα μέσα ταξίδι αυτογνωσίας. Νομίζω ότι
0: περνάτε στο κομμάτι της φιλοσοφίας ουσιαστικά εκεί. Ναι. Που βλέπω ότι είναι ένα θέμα που σας απασχολεί πάρα πολύ και ναι, προσπαθείτε γιατί... μέσα από τους διαλόγους, από τις συζητήσεις και τα λοιπά να περάσετε κάποια από τα στοιχεία εκείνης της φιλοσοφίας που σας αρέσει, σας αρέσουν και πιστεύετε ότι έχουν αξία, έτσι τουλάχιστον όταν αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Οι επιλογές ζωής σίγουρα έχουν πολιτικό χαρακτήρα, πολιτικό υπόβαθρο και δείχνουν ας πούμε και την ποιότητα του μυαλού. Έτσι, ένας άνθρωπος που αποφασίζει δηλαδή να πάει στις Άνδες για να δοκιμάσει να ζήσει 30 χρόνια μακριά από τον πολιτισμό, να γνωρίσει τη στέρηση του πρωτόγονου ανθρώπου, αυτό είναι ποιότητα μυαλού και ταυτόχρονα είναι ταξίδι αυτογνωσίας.
0: Η φιλοσοφία τι ρόλο παίζει σε εσάς? Γιατί βλέπω ότι, και το είπα και προηγουμένως, σας απασχολεί έντονα.
1: Με απασχολεί γιατί σε τελική ανάλυση αυτό που είμαστε είναι συνάψεις εγκεφαλικές. Αυτό είμαστε. Και ορμόνες. Το σώμα απλώς απολαμβάνει ή πονάει. Όμως το μυαλό είναι εκείνο που κατευθύνει, γι' αυτό λέω ίσυνα, άρα την χρειαζόμαστε, είναι εργαλείο επιβίωσης η φιλοσοφία. Mm-hmm. Το μυαλό...
0: Σαν ανάγκη εγώ αισθάνομαι την...
1: Ακριβώς, την... αυτή είναι, ναι, η ανάγκη, η επιβίωση, δηλαδή και η...
0: Αυτό εισέπραξα τουλάχιστον εγώ διαβάζοντας το βιβλίο σας, ότι δεν είναι... παράθεση κάποιων φιλοσοφικών σκέψεων, ρήσεων και τα λοιπά, έτσι για να γεμίσουμε.
1: Όχι, είναι στάση ζωής.
0: Είναι ότι έχετε την, αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι έχετε εσείς ως άτομο, έχετε την αίσθηση ή έχετε εισάγει στο αξιακό σας σύστημα πως όλο αυτός ο κόσμος φιλοσοφίας είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής, δεν είναι έξω από εμάς. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο το έχουμε για να, απλά για να κουβεντιάζουμε.
1: Όχι. Νομίζω ότι μας κατευθύνει, μπορεί να είναι αντικείμενο πρακτικής φιλοσοφίας. Οι παλιοί άνθρωποι, αν καθίσεις να συζητήσεις με παλιούς ανθρώπους, θα δεις μια βιωμένη φιλοσοφία άλλου τύπου, τη φιλοσοφία του φυσικού περιβάλλοντος
0: και της καθημερινότητας.
1: Ναι, μα η φιλοσοφία ξεκίνησε παρατηρώντας το περιβάλλον, δηλαδή
0: παρατήρηση είναι.
1: Από την παρατήρηση. Ο Θαλής, ο μαθηματικός Θαλής. Και όσοι, αναφέρω έναν μαθηματικό, επειδή η φιλοσοφία είναι η προέκταση των μαθηματικών, έτσι, αναζητώντας τα καθαρά μαθηματικά φτάσαμε στη φιλοσοφία. Αλλά αν πούμε και, αν πάρουμε και άλλους καθαρά φιλοσόφους της φυσικής φιλοσοφίας του 6ου αιώνα, το πω έτσι, προ Χριστού, αυτοί φτάσαν σε συμπεράσματα, τα πάντα ρί που λέει ο Ηράκλειτος, ας πούμε, που είναι μεγάλη κουβέντα, παρατηρώντας το περιβάλλον, έτσι, την κίνηση του νερού. Αντίστοιχα, παρατηρώντας την κίνηση όλου του περιβάλλοντος, τα σύννεφα, πώς κινούνται. Λοιπόν, καταλήγει σε μία στάση ζωής, η οποία έχει να κάνει με τι, ότι ξέρεις, θα επικεντρωθώ ότι όλα αλλάζουν και μέσα σε αυτό το ένα κινούμενο σύμπαν εγώ πρέπει να σταθώ όρθιος. Και πώς θα σταθώ όρθιος? Θα σταθώ όρθιος αν έχω ένα υγιές και γόνιμο, υγιή και γόνιμη στάση ζωής. Άρα εκ των πραγμάτων η φιλοσοφία είναι μία κοσμοθεωρία την οποία την βιώνουμε και σε συνθήκες πίεσης και σε συνθήκες όπου πρέπει να πάρεις αποφάσεις προκειμένου να επιβιώσεις, εκεί ίσως πίσω από το ένστικτο να υπάρχει μια φιλοσοφικού χαρακτήρα αντίληψη, ότι δεν βαριέσαι ρε αδέρφε, και αν πεθάνω τι έγινε?
0: Ναι,
1: δηλαδή θα... μία φιλοσοφία σαν αυτή που έχει το απλό «ον», ένα ζωάκι μικρό που μπροστά στην γλώσσα του φιδιού ακινητοποιείται, εκεί ξέρει ότι θα πεθάνει, έτσι, ένα μικρό βατραχάκι ακινητοποιείται όταν παίζει τη γλώσσα του το φίδι, ξέρει ότι θα πεθάνει. Είναι η συνείδηση του, δεν το ενδιαφέρει, είναι μέσα στο ένστικτό του, υπάρχει μια βιωμένη φιλοσοφία, το δεν μπορεί να σκεφτεί το, δεν κάνει τέτοιους συνειρμούς, αλλά την έχει βιώσει. Δεν σημαίνει τίποτα ο θάνατος σε τελική ανάλυση. Άρα αντιμετωπίζεις και διαφορετικά την επιβίωση.
0: Πολύ ωραία.
1: Νομίζω.
0: Ναι, είναι πολύ όμορφα αυτά που μας λέτε. Θα συνεχίσουμε σε λίγο μαζί μας ο κύριος Γιάννης Γρηγοράκης. Αυτός ο κόσμος της φιλοσοφίας τελικά είναι ένα πολύ μεγάλο παράθυρο. Το ανοίγεις και δεν ξέρεις...
1: Νομίζω ταιριάζει και στον τίτλο της εκπομπής, ναι, Βουστροφιδών.
0: Ναι. Λοιπόν, συνέχεια σε λίγα λεπτά.

0: Εκπομπή που στο Φιδόν. Γιώργος Χατζινάκος στις ρυθμίσεις των ήχων, συνέχεια εδώ στο ταξίδι μας. Ένα ταξίδι που μας ταξιδεύει το κόκκινο και γυμνό, το μυθιστόρημα, το τελευταίο μυθιστόρημα του Γιάννη Γρηγοράκη. Τρεις άνθρωποι λοιπόν αποφασίζουν να ζήσουν μόνοι, μαζί μάλλον. Δύο άνδρες και μια γυναίκα αποκτούν ένα παιδί, φιλοσοφούν, έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν. Το περιβάλλον τους ευνοεί αυτή την συνύπαρξη τριών ανθρώπων. Εξωσυμβατική καθαρά σχέση, η οποία κρατάει και πολλά χρόνια. 35 τον αριθμό.
1: Ναι, κρατάει.
0: Είναι μεγάλος ο χρόνος σε διάρκεια. Το κομμάτι της φιλοσοφίας, το αναφέραμε προηγουμένως, δεν ξέρω, η ιστορία αυτή της φιλοσοφίας σε συνδυασμό με τη μουσική, πώς παντρεύεται μέσα σας? Γιατί αναφερθήκαμε νωρίτερα στη μουσική, την γενιά της μουσική, συγκεκριμένη της γενιάς αμφισβήτηση, όχι μόνο.
1: Υπάρχει μια υπόγεια συγγένεια ανάμεσα στην φιλοσοφία και τις τέχνες.
0: Για πείτε για αυτή τη σχέση, πώς την αντιλαμβάνεστε?
1: Την αντιλαμβάνομαι σαν ένα συνεκτικό ιστό μέσα στο ίδιο σώμα. Κάπως έτσι. Είναι δύο όργανα μιας ευρύτερης πνευματικής κοσμοθεωρίας, να πω. Έτσι, υποκρύπτεται πίσω από μια εικόνα, μια φιλοσοφία. Όταν ένας φωτογράφος, έχω και ένα φωτογράφο, ο Ιάσου είναι φωτογράφος, πίσω από μια εικόνα, η εικόνα μπορεί να φαίνεται στατική, αλλά αυτό που φωτογραφίζει είναι σε κίνηση. Λοιπόν, και πίσω το φόντο αυτής της εικόνας σου επιτρέπει να δεις μια φωτογραφία και κάτω από μια άλλη οπτική. Δηλαδή υφέρπει μια φιλοσοφική ματιά σε μια φωτογραφία, όπως υφέρπει και η καλλιτεχνική ματιά. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει δηλαδή σχέση ανάμεσα στη φιλοσοφία και τη φωτογραφία και υπάρχει αντίστοιχα σχέση ανάμεσα στη φιλοσοφία και στη μουσική. Όταν ένας στίχος μιλάει για την διάψευση, η διάψευση έχει απασχολήσει την φιλοσοφία. Όταν ένα τραγούδι μιλάει για μια παράλογη σχέση, τρελή σχέση, έχει ασχοληθεί η φιλοσοφία με το παράλογο. Και νομίζω λοιπόν ότι αυτό μπορεί να δέσει και σε ένα μυθιστόρημα.
0: Και συναντάμε στο βιβλίο σας, εκτός από τη μουσική και τη φιλοσοφία,
1: τη φωτογραφία συναντάμε.
0: Φωτογραφία, τους ποιητές, ποιητές, ναι. Στίχους, βιβλία, συγγραφείς.
1: Η γενιά στην οποία αναφερθήκατε είναι και η γενιά των beat.
0: Ναι. Πέρα από αυτό, θα μπορούσα να μην τα αναφέρετε, απλά να το κάνετε να το προσπεράσετε, να μη σταθείτε και πάρα πολύ. Βλέπουμε, συναντάμε, σκοντάφτουμε εντός εισαγωγικών μπροστά πάνω σε στίχους, σε βιβλία, σε συγγραφείς.
1: Ναι, συναντάμε, γιατί εκείνη η εποχή αμφισβήτησης δεν ήταν μόνο μια επανάσταση επιφανειακή και υπήρχε από κάτω ένα υπόβαθρο. Οι ίδιοι ήταν μουσικοί, ο Τζίμι Χέντρις δεν ήταν μουσικός, οι Beatles δεν ήταν μουσικοί, οι στίχοι τους έχουν μια φιλοσοφία και μια αντίδραση ενάντια στο πολιτικό σύστημα. Οι beatniks επίσης δεν έγραφαν, είτε μιλάμε για τον Ginsberg, είτε μιλάμε για τον Kerouac και τα λοιπά, τον Gorsow. Αυτοί δεν ήταν απλώς ποιητές και συγγραφείς, κουβαλούσαν και μια φιλοσοφία.
0: Και το ιατρικό κομμάτι?
1: Το ιατρικό κομμάτι προέκυψε ξαφνικά και στη συνέχεια το έψαξα. Δηλαδή έπεσε στα χέρια μου τυχαία ένα ιατρικό περιοδικό.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω για να διευκρινίσουμε για τους φίλους ακροατές. Το ιατρικό κομμάτι έχει σχέση με το ότι η αφηγητής της ιστορίας...
1: Η αφήγηση γίνεται από μια κατάσταση κόμματος. Δηλαδή μια μνήμη θυμάται, το σώμα είναι ακίνητο. Έτσι, εδώ υπάρχει μια υπέρβαση αφηγηματική. Η μνήμη λοιπόν θυμάται, και να κάνουμε τη διευκρίνηση ότι θυμάται μόνο ότι αγάπησε ο ήρωας, ότι μίσησε το έχει διαγράψει, και αυτό για να του διασφαλίσει έναν ευτυχισμένο θάνατο. Διότι όταν είσαι στο μετέχμιο ζωής και θανάτου, θέλεις να θυμάσαι τα όμορφα πράγματα. Λοιπόν, για να
0: υπάρχει ένα φίλτρο ουσιαστικά.
1: Υπάρχει ένα φίλτρο που τα διαγράφει. Τα διαγράφει όλα τα δυσάρεστα. Θυμάται μόνο ότι αγάπησε.
0: Πού το πουλάνε αυτό το φίλτρο, πάνω το πάρω.
1: Νομίζω ότι έχουμε κάνει άλματα στην νευροφυσιολογία και στην νοητική απεικόνηση, όπως λέγεται η συγκεκριμένη επιστήμη, ώστε είναι ζήτημα χρόνου.
0: Σας διάκοψα, λέγατε, για το ιατρικό κομμάτι της ιστορίας και για ένα περιοδικό.
1: Προέκυψε ξαφνικά, μου έπεσε μια μέρα ένα ιατρικό περιοδικό στα χέρια, όπου διάβασα για μια έρευνα που έκαναν από κοινού η Πανεπιστημιακή Κλινική του Δυτικού Οντάριο, η Πανεπιστημιακή Κλινική της Λιέγης και το Ιατρικό Κέντρο του Κέμπριτζ. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, λοιπόν, η οποία κράτησε 5-6 χρόνια, αποδείχθηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι ασθενείς κόμματος, δεν είναι αυτό που εμείς νομίζουμε και νόμιζε και η ίδια η επιστήμη, δηλαδή φυτά. 4 στους 10 αποδείχθηκε ότι έχουν συνείδηση, απλώς δεν αντιδρά το σώμα και ούτε το πνεύμα, έτσι φαινόταν τουλάχιστον, αντιδρά. 4 στους 10
0: είναι αυτό
1: λοιπόν,
0: που περιγράφεται στο τέλος, όπου τους φωνάζει ο γιατρός και τους λέει.
1: Ναι, νομίζω
0: αντιδρά,
1: και στην αρχή.
0: Και στην αρχή είναι
1: και
0: αυτό,
1: υπάρχουν δύο κεφάλαια, ναι, σε τρίτο πρόσωπο. Ναι, η αφήγηση είναι σε τρίτο πρόσωπο, ενώ η υπόλοιπη αφήγηση είναι
0: πρώτο πρόσωπο.
1: Εκεί λοιπόν αναφέρονται ακριβώς τα συμπεράσματα της επιστήμης. Υπάρχει μία υπέρβαση, η οποία είναι ορατή βέβαια εκεί. Την αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης ποια είναι η υπέρβαση. Εκεί λοιπόν λέγεται ότι 4 στους 10 έχει αποδειχτεί ότι έχουν συνείδηση, άρα θυμούνται και σκέφτονται, και πιθανότατα όλοι να έχουν συνείδηση, απλώς ακόμα αυτό διερευνάται αν έχουν όλοι ή κάποιοι από αυτούς. Οι 4 στους 10 λοιπόν που έκανε έρευνα για αυτή η ομάδα των επιστημών, αποδείχθηκε ότι είχαν συνείδηση και έρχονταν σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους μέσω εθελοντών. Περιγράφω τον τρόπο ακριβώς, ναι, με τον οποίο γίνεται αυτό. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα, μάλλον, να προσθέσω μία άλλη διάσταση στο βιβλίο. Το βιβλίο είχε φτάσει περίπου στη μέση όταν προέκυψε αυτή η ανακάλυψη. Στη συνέχεια τα συνέθεσα.
0: Δηλαδή η αρχή ουσιαστικά πήρε μετά τη μέση του βιβλίου. Δεν προϋπήρχε ή προϋπήρχε.
1: Δεν ξεκίνησα έχοντας στο μυαλό μου η αφήγηση να είναι από κατάσταση κόμματος. Έβαζα λοιπόν, είχα μία αφήγηση ενός ανθρώπου που είχε γεράσει.
0: Έτσι, και θυμόταν. Ναι, και αναπολούσε. Έχουμε μπει στο
1: Βλέποντας λοιπόν, ανακαλύπτοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, άλλαξα τον δομή της αφήγησης. Και γίνεται λοιπόν η αφήγηση από την κατάσταση του κόμματος. Μία μνήμη θυμάται. Υπάρχει ακινησία απόλυτη σε ό,τι αφορά το σώμα, δεν υπάρχει ένδειξη ζωής. Μιλάει η μνήμη λοιπόν, και μιλάει μέσα από ένα, παρουσιάζοντας μία μεταφυσική κατά κάποιο τρόπο εικόνα, γιατί ό,τι θυμάται την διαπνέει ένας κόκκινος άνεμος που σκορπίζει μια κόκκινη σκόνη, εξού και ο τίτλος. Κόκκινο.
0: Επειδή ακριβώς παραπέμπει σε μια ονειρική,
1: ακριβώς,
0: μεταφορά της πραγματικότητας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, με τη συνομιλία με τον κύριο Γρηγοράκη, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή που καταθέτει σε αυτό το τελευταίο του μυθιστόρημα. Ένα μυθιστόρημα που παρουσιάζει, προβάλλει όλη αυτή τη γενιά της αμφισβήτησης με μια αγάπη, θα έλεγα. Αγαπάτε, φαίνεται.
1: Νοσταλγία. Νοσταλγία και αγάπη. Εμένα νοσταλγία.
0: Εμένα δεν μου προκύψει η νοσταλγία. Περισσότερο η αγάπη, γιατί δεν την οριοποιείται.
1: Όχι.
0: Γιατί κάποιον που αγαπάς δεν τον οριοποιείς. Τον δέχεις όπως είναι.
1: Ναι. Σίγουρα.
0: Απλά αγαπάς και τα αρνητικά του.
1: Ναι.
0: Αυτό που αγαπάς. Ναι. Λοιπόν, για το κόκκινο και γυμνό, συνέχεια εκπομπή σε λίγα λεπτά.

0: Φτάνουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας. Κύριε Γρηγοράκη, για το κόκκινο και γυμνό μιλάμε όλη αυτή την ώρα, για αυτή την παράθεση του κόσμου, της γενιάς της αμφισβήτησης, που επηρεάζει ακόμα και σήμερα την πραγματικότητα.
1: Αρνητικά, βέβαια.
0: Δεν θα το έλεγα. Γιατί το λέτε αυτό αρνητικά?
1: Γιατί κάποιες από τις επιλογές αυτής της γενιάς,
0: ναι,
1: οδήγησαν στη διάψευση.
0: Αυτό είναι μέσα στη ζωή, δεν είναι?
1: Είναι, βέβαια. Είναι.
0: Το θέμα ήταν η πρόθεση, πιστεύω.
1: Δεν υπήρχε
0: πρόθεση να φτάσουμε στη διάψευση. Πρόθεση, υπήρχε καλή πρόθεση. Ένα
1: από τα πρώτα βιβλία που είχα διαβάσει ξεκινώντας να το γράψω ήταν το Αμερικανικό όνειρο του Σράμπερ. Λοιπόν, αυτό γράφτηκε τη δεκαετία του 50. Ήταν bestseller για δεκαετίες και δεν υπήρχε νέος που το διάβασε. Και εγώ το βρήκα πάρα πολύ δύσκολα αυτό, ναι, το βιβλίο. Λοιπόν, αυτή η γενιά που ήταν τόσο αντικαταναλωτική και πρέσβευε τόσο όμορφα πράγματα, κατέληξε με 5 πιστωτικές κάρτες στην τσέπη ο καθένας από αυτούς και κατ' επέκταση και εμείς που τους θαυμάζαμε.
0: Ο Σεφέρης το λέει, ο άνθρωπος είναι τρυφερός σαν το χόρτο.
1: Ναι.
0: Είναι τρυφερός. Λοιπόν, εντοπίζουμε τα λιγάκι. Θέλω να γυρίσω πάλι στο βιβλίο σας. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Δεν θα προλάβουμε όλα να τα απλώσουμε στο τραπέζι αυτής της συζήτησης. Έχουμε ένα λόγο κοφτό από την πλευρά σας στο κείμενο που βοηθάει πάρα πολύ στο να μπει στην ιστορία. Υπάρχει μια ροή. Δεν είναι λίγες οι σελίδες του βιβλίου, αλλά δεν έχεις την εντύπωση ότι θα μπορούσε να πετάξει πράγματα από μέσα. Αυτό θεωρώ ότι είναι προτέρημα. Και το ότι στο τέλος σου προκύπτει η ανάγκη να επιστρέψεις πίσω ξανά. Τα θεωρώ από τα πολύ. Για να δει ξανά, να γνωρίσει καλύτερα τους ήρωες.
1: Και γιατί όλα είναι κύκλος εν τέλει. Και δεν υπάρχει τέλος σε καμιά ιστορία.
0: Και θεώρησα ότι είναι στοιχείο προτέρημα του βιβλίου σας. Και είναι η δική σας ματιά στα πράγματα, ίσως και των ηρώων, γιατί οι ήρωες αυτονομούνται, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι τα παιδιά των ηρώων που έχουν μεγαλώσει και εκπροσωπούν τη γενιά της αμφισβήτησης, τα παιδιά τους δεν τους μοιάζουν.
1: Ναι.
0: Ή δεν είναι αυτό που θα
1: που
0: ήθελα,
1: περίμεναν.
0: Που περίμεναν.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Ναι, όχι μόνο για καλό του λέω. Ναι. Που σημαίνει ότι η ζωή έχει άλλους κανόνες.
1: Έχει άλλους κανόνες. Ναι. Και έχει απρόβλεπτους κανόνες και κάθε ζωή είναι εντελώς διαφορετική. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι στον κόσμο ή υπήρξαν ποτέ ή θα υπάρξουν που να είχαν τις ίδιες ζωές και κατ' επέκταση να έχουν τα ίδια βιώματα και τις ίδιες προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Ο καθένας είναι διαφορετικός, όπως διαφορετικά είναι τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Επομένως, είναι υγιές τα παιδιά μας να μην μας μοιάζουν και να έχουν μια επαναστατική διάθεση. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, ο Αριστοφάνης που είναι το παιδί, επαναστατεί σε αυτήν την ιδέα.
0: Ο Αριστοφάνης είναι το παιδί του τριγώνα,
1: του τριγώνα. Ναι. Επαναστατεί σε αυτήν την ιδέα, σε αυτήν την ελαφρότητα. Όπως ο ίδιος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σαν ένα κακέκτυπο παιδιού. Μεγαλώνει μέσα σε μια φάρσα. Έτσι το αντιλαμβάνει το ίδιος. Αυτή τη δηλαδή τη σχέση, την τριγωνική, την αντιλαμβάνεται σαν φάρσα. Και ο ίδιος αντιλαμβάνει τον εαυτό του ως φάρσα αυτής της σχέσης. Επαναστατεί.
0: Και ο Τζακ, το άλλο το παιδί, το άλλο, υπάρχει ακόμα ένα ζευγάρι το οποίο είναι συμπροταγωνιστές, ας το πούμε, στην ιστορία. Είναι αυτός που δίνει και τη λύση μάλλον στο τέλος.
1: Ναι, αυτό είναι και.
0: Δεν θέλουμε την
1: πούμε. Όχι, δεν θα την πούμε γιατί είναι το top σημείο αυτής της ανατροπής.
0: Είναι μια τροπή εκεί στο τέλος.
1: Ναι.
0: Άρα δεν τους μοιάζουν τα παιδιά.
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε εξειδανίκευση των ηρώων.
1: Όχι, βέβαια.
0: Η ζωή
1: γιατί
0: τελικά αποδεικνύεται πολύ. Ναι. Έχει τη δική της δύναμη και τη δική της ροή και ίσως εκεί έχω την εντύπωση ότι αυτή τουλάχιστον η παρέα, δεν ξέρω αν είναι όλη η γενιά, αυτή η παρέα εκεί έκανε λάθος. Ότι δεν μπορείς να βάλεις χαλινάρι στη ζωή.
1: Μα και οι ίδιοι όταν ξεκίνησαν δεν ήθελαν χαλινάρι. Ναι. ήθελαν να ζήσουν, το όνειρό τους ήταν η αδέσμευτη ζωή. Η αδέσμευτη, αυτό έλεγαν.
0: Αλλά με την προϋπόθεση ότι τα παιδιά θα μοιάζουν στα πρότυπα που έχουν οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Άρα...
1: Ναι, δεν μπορείς να κατευθύνεις ένα «ον» που θα γεννηθεί.
0: Όχι, αυτή η δεύτερη σκέψη, η δεύτερη επιθυμία ανατρέπει την αρχική. Να έχουμε αδέσμευτη ζωή, αλλά τα παιδιά μας θα πρέπει να έχουν τη δέσμευση να μας μοιάσουν. Έχει μια αντίφαση. Είναι
1: ναι, μα η ζωή είναι γεμάτη αντιφάσεις.
0: Κύριε Γρηγοράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση εδώ. Ξέρω ότι δεν το κάνετε συχνά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: «Κόκκινο και γυμνό», το βιβλίο του Γιάννη Γρηγοράκη, την ιστορία που έχει κυκλοφορήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Γιώργος Χατζινάκος στις ρυθμίσεις των ήχων. Στο μικρόφωνο συντροφιά σας και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.

0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
2: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό υλικό ονείρων θα ακολουθήσουμε τα βήματα ενός κειμένου που μοιάζει να γράφτηκε πριν γεννηθεί ο κόσμος και υπόσχεται να φωτίζει τον σκοτεινό δύσβατο δρόμο που οδηγεί στο τέλος του. Μακρύ κουραστικό ταξίδι το πεπρωμένο, μα το χειρότερο, πας ή έρχεσαι, δεν ξέρεις. Είχε γράψει η Κική Δημουλά. Και αυτή είναι μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις που συμπυκνώνουν το νόημα και το περιεχόμενο του διηγήματος που θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα. Ο διπόρος του Δημήτρη Νίκου από τις εκδόσεις Γλαρόλικη είναι το βιβλίο από το οποίο επιλέξαμε σήμερα αποσπάσματα για να τα μοιραστούμε μαζί σας.

Τι πρέπει τώρα εγώ να πω? Μιλάμε συνήθως καλύτερα για κάτι αφότου έχει τελειώσει. Όταν έχει γίνει πια κομμάτι του παρελθόντος μας που βλέπουμε από απόσταση ασφαλείας. Από μακριά. Σαν κάτι πια που προτιμάμε να αποφεύγουμε. Τούτο όμως δεν φαίνεται πως πρόκειται να τελειώσει. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί, έχω όμως την επιθυμία σε κάποιον να μιλήσω. Ίσως το βαφτίσω ανάγκη. Σύντομα και βιαστικά είναι τα διαλύματα που μου επιτρέπονται σε αυτή την ανηφόρα. Πρέπει οι ανάσες που παίρνω να είναι βαθιές αν θέλω να αντέξω. Πώς με λένε? Δεν έχει καμία σημασία το όνομά μου. Το έχω αποθήσει μέσα μου. Κοντεύω και ο ίδιος εγώ να το ξεχάσω. Ας με λέτε απλά Οδυπόρο. Περπατάω κάθε μέρα ασταμάτητα, με τα πόδια, με το νου, ακόμα και τη νύχτα με όλα τα όνειρα, τα δάκρυα και τη φαντασία μου. Ορίζω τον εαυτό μου από την κίνηση. Με ορίζουν από την ακινησία. Ο στόχος μου σε όλα αυτά μονάχα ένας: να φεύγω και να προσπερνώ. Μου το απευθύνουν συχνά ως κατηγορία, πως πουθενά δεν μένω, ποτέ δεν στέκομαι, ούτε ανήκω. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν μπορούν να αντιληφθούν πως το φευγιό για μένα είναι πια μονόδρομος. Πάντα ήταν.

Φεύγω από όλα τα αγριεμένα βλέμματα, τις φθονερές διαθέσεις, την ασίγαστη κακία. Προσπερνώ τα κατά συνθήκη ή όχι ψέματα, τη ζήλια, τα μισόλογα, την ακόρεστη δίψα των καιρών για αίμα και σχισμένη σάρκα, τη μυσαλλοδοξία που κατακαίει τις ψυχές. Έμαθα γι' αυτό να αναγνωρίζω σημάδια, να αποκωδικοποιώ προμηνύματα, έχοντας το ένστικτό μου για πηξίδα που λίγες φορές με έχει προδώσει. Όσο όλα τριγύρω μοιάζουν να κατρακυλούν και να πέφτουν στο κενό, εγώ τραβώ την ανηφόρα. Όσο οι άνθρωποι επιμένουν να χτίζουν τείχη, να σκάβουν χαρακώματα και να περιφράσονται, εγώ επιλέγω το άλλο μονοπάτι. Αυτός είναι τώρα ο δρόμος μου.

Από νωρίς μου φορτώθηκε στην πλάτη ένας μεγάλος σάκος, μονοκόμματος και βαρύς. Δεν είμαι σίγουρος από πότε τον κουβαλάω. Ξεχωρίζω με δυσκολία τους χρόνους, τις μέρες και τις στιγμές. Ελάχιστη σημασία έχει άλλωστε. Δεν τον επέλεξα, μα τον αισθάνομαι μαζί μου από πάντα. Κάποιος μου φόρτωσε από παιδί το σάκο αυτό στην πλάτη με ένα πρέπει. Τι πρέπει? Πρέπει. Μονότονα και επιτακτικά. Δεν τον είχα αντιληφθεί από την αρχή. Τον ένιωσα σιγά σιγά να σχηματίζεται στην πλάτη μου σαν μελάνωμα που αθόρυβα εξαπλώνεται και κατατρώει. Άρχισε να με πονά, να με κουράζει, να με κρατάει πίσω, όλο να γεμίζει και να γεμίζει. Δεν καταλάβαινα γιατί, μα έπρεπε να τον κουβαλάω, μην ξέροντας τι έχει μέσα. Ναι, δεν ξέρω, ή μάλλον δεν είμαι σίγουρος με τι είναι γεμάτος. Το βάρος του άλλοτε γίνεται περισσότερο, κάποιες φορές πάλι το νιώθω να λιγοστεύει. Δεν έχω εγώ τη δύναμη να το ελέγξω. Σάκος φτιαγμένος από έγνοιες και κακοτοπιές, από θλίψη και οργή. Υλικά σκληρά που αντέχουν τους χρόνους και τις φθορές του. Ιδανικός για τη δουλειά που τον προώρησαν. Θαρώ πως μεγαλώνει και ο σάκος παράλληλα με μένα. Σαπίζει σίγουρα μαζί μου. Το βάρος του ποτέ δεν φθήρεται. Μόνο μεγενθύνεται με τη φθορά. Μου βαραίνει την πλάτη. Μου δυσκολεύει τα βήματα. Μου σημαδεύει το δέρμα. Μου διαλύει τα κόκαλα. Όσο περπατάω, είμαι υποχρεωμένος να τον κουβαλάω, να τον υπομένω. Μα κυρίως να τον αγνοώ. Για να μην του επιτρέψω να μου διαλύσει τελικά και το όνειρο. Καμιά φορά σκέφτομαι αν τον βγάζω από πάνω μου τουλάχιστον όταν κοιμάμαι ή αν αντιλαμβάνομαι το κορμί μου σαν αίσθηση μονάχα έχοντας το βάρος του στην πλάτη μου, λες και με κάποιο τρόπο έχει ενσωματωθεί σε μένα και δεν διαχωρίζεται πια. Το πιο παράξενο πράγμα όμως είναι ότι όσες φορές τον άνοιξα για να κοιτάξω μέσα, δεν είδα τίποτα. Κενό. Είναι πάντα άδειος, σαν το μαγικό κουτί ενός ταχυδακτυλουργού που ό,τι ρίξει μέσα του αμέσως εξαφανίζεται. Κι όμως, όταν τον παίρνω στην πλάτη στην αρχή της μέρας για να ξεκινήσω τη διαδρομή μου, είναι τόσο βαρύς όσο πάντα. Ένα βαρύ κενό, μια μαύρη τρύπα που με απορροφά, γίνεται κομμάτι μου ή, πιο σωστά, γίνομαι εγώ κομμάτι της και χάνομαι. Πολλοί είναι αυτοί που με ρωτούν τι ψάχνω περπατώντας τόσες ώρες στην πόλη. Δεν είναι εύκολο να τους απαντήσω. Δεν θα με καταλάβουν. Πώς να εξηγήσω ότι βαθιά μέσα μου είμαι σίγουρος πως κοντά ή μακριά δεν μπορεί. Θα υπάρχει ένας τόπος καλύτερος, πιο ειρηνικός, πιο δίκαιος, πιο φωτεινός. Αυτός είναι που αναζητώ. Ένας τόπος με έναν άλλο ήλιο. Όλα στον ορατό κόσμο λειτουργούν σαν ένας καθρέπτης. Και πλέον ενδιαφέρομαι ελάχιστα να τα έχω καλά με κάθε λογής καθρέπτη. Οι περισσότεροι έχουν φτιαχτεί ως παραμορφωτικοί. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Δεν με ενδιαφέρει τι μου δείχνουν. Προτιμώ να τους σπάω. Αόρατος. Ξέρω πως είναι πολλοί άνθρωποι που θα αισθάνονταν καλύτερα αν έμεναν αόρατοι. Να μην τους αγγίζουν ούτε μάτια, ούτε χέρια. Να διαπερνούν κάθε άσχημο του ορατού κόσμου. Ναι, θα προτιμούσα να μην μπορεί να με δει κανείς. Αφού όμως δεν μπορώ να με δω με τα δικά μου μάτια,
τι από όσα ζω είναι αλήθεια και τι φαντασία. Μοιάζει όλο σαν κάποιο είδους τιμωρία, αλλά με τον καιρό έχω καταλάβει ότι είναι μέρος μιας σπάνιας ελευθερίας που μαθαίνω όλο και περισσότερο να εκτιμώ.

Από την Ανατολή ως τη Δύση, από το ξημέρωμα ως το βράδυ και ξανά ως το επόμενο χάραμα, μοιάζουν όλα αέναος κύκλος και αδιέξοδο. Τα βήματά μου όσα και οι ανάσες μου. Μια σκιά που εμφανίζεται και χάνεται γύρω μου, χωρίς να μπορώ να την προσπεράσω. Αλυσοδεμένη επάνω μου, σαν κληρονομημένη κατάρα, άδικο προπατορικό αμάρτημα, επινοημένο να δικαιολογεί την κάθε πτώση και να αποδίδει ευθύνη σε μένα, που χωρίς να ερωτηθώ, αποδέχθηκα να τη διαχειριστώ. Μου τάζουν μιαν άγνωστη απέραντη χώρα, ιδανική και άπιαστη, στην πίσω άκρη αυτής της διαδρομής. Σε μια κρυμμένη όχθη ενός αχαρτογράφη του ωκεανού που δεν έχω τα μέσα να διασχίσω. Μου ζητάνε να πνιγώ. Προσπαθούν να με δελεάσουν για να με κάνουν να σταματήσω. Με απειλούν και με φοβίζουν με όποιο τρόπο μπορούν. Απειλούν, μου χαμογελούν και με χτυπούν. Με τα πόδια μου χτυπημένα, παράλυτα, πόσο μακριά θα καταφέρω να πάω. Το ξέρω, θέλουν να με κάνουν να αμφιβάλλω αν περπατάω στα αλήθεια. Να με πείσουν ότι το σώμα μου αυθυποβάλλει στο νου την όποια κίνηση. Ότι δεν είμαι σε θέση να καταφέρω το επόμενο βήμα. Να με μετατρέψουν σε ένα πλάσμα νοχελικό που μονάχα επιβιώνει. Είναι μάταιο. Τώρα ο δικός μου παράδεισος είναι η λιγότερη κόλαση. Γκρίζες αποχρώσεις, περιορισμένη ορατότητα, σκοτεινά πρόσωπα, δαίμονες με αγγελική όψη και ενδυμασία. Η δική μου κόλαση είναι ο δικός τους παράδεισος. Δεν επιζητώ κανενός την επιβεβαίωση, ούτε το ναι, ούτε το μπράβο, ούτε καν το μήπως. Οι γνώμες τους είναι σαν fake volant, πότε εδώ, πότε εκεί. Σκορπάνε με τον πρώτο αέρα για να καταλήξουν βρώμικες στα σκουπίδια. Τις πατάνε και τις ξεσκίζουν. Φευγαλέα μόνο τις διαβάζουν και γρήγορα τις ξεχνούν. Με νοιάζει να υπάρχω ακέραιος στα δικά μου θέλω, να βαδίζω προς αυτά που ποθώ, δίχως κανενός στα δεκανίκια. Μόνος μου, ακούσιος αποστάτης, εκουσίως φυγάς και καταζητούμενος. Όπως πάντα ήμουν, αφού με τον τρόπο τους όλοι έτσι με προτιμούσαν. Ολομόναχος σε αυτό το δύσκολο δρόμο, στη δική μου ανηφόρα, κι όσο αντέξω. Αν επιβιώσω, θα έχω νικήσει. Αν όχι, τουλάχιστον δεν θα έχω παραδοθεί αμαχητή. Νιώθω συντριπτικά μόνος, με μια μοναξιά που δύσκολα ορίζεται ή μετριέται. Το κορμί μου πέφτει στο πεζοδρόμιο σαν τσίχλα μασημένη. Το πατάνε και το ξαναπατάνε χιλιάδες πόδια αδιάφορων βιαστικών περαστικών. Δεν ξεχωρίζει πια από το υλικό του πεζοδρομίου. Άκαμπτο, στεγνό υλικό και το ίδιο, που ως σκούρα κοιλίδα βρωμιάς είναι πλέον δυσδιάκριτη. Μέρος του μεγάλου, αόριστου, κάτω. Άλλοτε πάλι αισθάνομαι τον εαυτό μου περισσότερο σαν αερικό ή φάντασμα. Καθώς περπατώ, τα αυτοκίνητα έρχονται προς το μέρος μου και εγώ δεν χρειάζεται να τραβηχτώ στην άκρη για να προστατευτώ. Δεν με χτυπούν. Περνούν από μέσα μου. Δεν υπάρχω. Δεν φαίνομαι. Και με διαπερνούν. Δεν νιώθω τίποτα. Ούτε με νιώθει κανείς. Αλόκοτο συνέστημα, όπως αλόκοτα έχουν γίνει άλλωστε όλα. Μια άλλη ελευθερία, παράξενα πιο φιλική. Αυτή η σκέψη στιγμιαία με ανακουφίζει, μέχρι το επόμενο κύμα κρύου αέρα να φτάσει στο πρόσωπό μου
για να μου θυμίσει τη σάρκα που κουβαλώ, πως είμαι εδώ, σε αυτό το σώμα που φέρω άλλοτε σαν κουφάρι και άλλοτε σαν ναό.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από το διήγημα του Δημήτρη Νίκου που έχει τίτλο «Ο Διπόρος» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γλαρόλικη. Και μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα σταθούμε στο κεφάλαιο του βιβλίου που έχει τίτλο «Θεός». Στους φλογισμένους και μοναχικούς δρόμους που ακολουθώ, πατώ συνέχεια πάνω σε παλιά χνάρια, όσων ανθρώπων ήταν εδώ πριν από μένα, στην ίδια θέση, στις ίδιες σκέψεις, φορτωμένες σε έναν άλλον ολόιδιο σάκο. Τόσες ψυχές που πόνεσαν προτού τις κάνει μέρος του ο χρόνος. Οι ανάσες και οι στεναγμοί τους θαρείς αντιχούν ακόμα στα κτίρια και τα μικρά στενά της στοιχειωμένης πόλης. Είναι παντού, χωρίς κανείς να μπορεί να τους αντιληφθεί. Μας βλέπουν όλοι τους και μας ακούν, ίσως κιόλας να προσπαθούν να μας προειδοποιήσουν. Θα ορκιζόμουν πως κάποτε τους νιώθω. Αμέτρητοι πρόδρομοι προφήτες, μυριάδες άσωτοι, ζηλωτές, αμαρτωλοί, λεπροί και πόρνες. Άνθρωποι απλοί όλοι, που αναζητούσαν ο καθένας το δικό του ασήμαντο θαύμα, που δεν θα καταγράψει καμία γραφή. Τη δική τους αληθινή ζωή. Έψαχναν εσένα. Εγώ, ο επόμενος αμαρτωλός και λεπρός που σύντομα θα σβηστεί στη λύθη, κοιτώ συχνά ψηλά και σου απευθύνομαι. Κάπου σε βρίσκω, σαν σκοτεινιάζει ο νους μου. Φέρνω τα χέρια μου στο στήθος, κλείνω τα μάτια και σε πλάθω στο μυαλό, δίχως να μπορώ να ξέρω πώς μοιάζεις. Με πατέρα, με φίλο, με σύντροφο, με κάποιο γιατρό, ίσως με ένα δικαστή ή με τιμωρό. Πλάθω αυθαίρετα μια εικόνα, όπως κάποτε ερήμην μου έπλασες κι εσύ μια πραγματικότητα. Όταν ήμουν μικρός, πίστευα πως το πρόσωπο του Θεού είναι το γεμάτο φεγγάρι. Είχα δει στην τηλεόραση τη μαγική εκείνη βοβή ταινία του Μελιές και για πολλά χρόνια Θεός για μένα ήταν εκείνο το σκαμμένο, έντονα βαμμένο πρόσωπο στη φωτεινή όψη της σελήνης. Το κοιτούσα πολλά βράδια αγωνίας, αϊπνίας και διαφορετικών ονείρων. Του απευθυνόμουν σαν μόνη συντροφιά και ορκιζόμουν ότι το έβλεπα συχνά να μου χαμογελά, ακριβώς όπως στα λίγα δευτερόλεπτα του ασπρόμαυρου φιλμ. Σκηνή φευγαλέα. Θα έλεγε κανείς ότι προσπαθούσε κάτι να μου πει. Ίσως και εκείνο από τότε επιχειρούσε να με προειδοποιήσει για όσα έρχονται. Δεν θα το μάθω ποτέ. Από τη μέρα που φορτώθηκα στην πλάτη μου το σάκο και ξεκίνησα να περπατάω, η εικόνα εκείνη του Θεού άρχισε να φθήνει μέσα μου, ώσπου έσβησε εντελώς. Το φεγγάρι μετατράπηκε για μένα σε έναν άσχημο και άγωνο βράχο που γυρίζει εδώ και εκεί αλλάζοντας απλώς την εικόνα και το ασθενικό φως που μας επιστρέφει. Το λαμπερό και καλοσυνάτο πρόσωπο που με αγάπη θυμόμουν από παιδί έχει γίνει πια ένα κακοφτιαγμένο σχέδιο από μολύβι. Ήταν σαν να μην υπήρχε καν. Χειρότερα, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Μια παρέστηση. Γέννημα ενός διαταραγμένου μυαλού. μιας ολότελα άρρωστης πραγματικότητας.

Αλίμονο, πασχίζω πάντα να αφήνω φως να φτάσει στα κουρασμένα μάτια. Δες πόσο αδύναμο είναι αυτό το φως, όπως η φλόγα ενός μικρού καντιλιού σε λησμονημένα μνήματα. Τα μάτια είναι ασυνήθιστα, μοιάζουν να αντιστέκονται στη θέρμη και τρεμοπαίζουν από φόβο. Χνότα παγωμένα δραπετεύουν από το στόμα μαζί με μια ακόμη παράκληση μέσα από τα δόντια για να σβήσει σχεδόν αμέσως στη βραδινή ομίχλη. Μάρτυράς μου η σιωπή. Αυτή μονάχα μπορεί να βρίσκει δύναμη. Ο θάνατος ξεδιπλώνει πλατιά τις μαύρες φτερούγες του, σκεπάζοντας τα πάντα, όπως τα βαριά σύννεφα που απειλούν με καταιγίδα. Τα σημάδια ήδη υπήρχαν. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Οι άνθρωποι είναι απαίδευτοι στις σιωπές και εγώ πια τα λόγια δεν τα αντέχω. Και όταν επιχείρησα κάποιες φορές να τα χρησιμοποιήσω, οι άνθρωποι με παρότριναν να αγκαλιάσω τη σιωπή, ακριβώς επειδή δεν την ακούν και δεν την καταλαβαίνουν. Αγνοούμε ευκολότερα ό,τι δεν καταλαβαίνουμε. Όμως τώρα πώς να αγνοήσω τούτη τη μικρή φλόγα? Δεν απομένουν και για αυτήν παρά μόνο λίγες στιγμές που ασθενική θα παλεύει να κλέψει λίγο χρόνο παραπάνω. Λίγο ακόμα μπορεί να τρεμοπαίζει, να δείξει πως ζει, πως μπορεί και άλλο να φωτίζει. Μετρημένος χρόνος για μια μετρημένη ζωή. Σφυρί στο κεφάλι μου η αγωνία, με χτυπά. Δηλητήριο κυλάει στις φλέβες η αδυναμία. Πόσο μπορεί κανείς να αντέχει, να υπομένει? Πώς γίνεται το αδύνατο δυνατό? Αλίμονο, σε τούτο τον ξερό άγωνο τόπο της ύψης και της ασφυξίας, δεν μπορώ, ούτε δικαιούμαι πια να αναρωτιέμαι. Μόνο τη μικρή φλόγα να ατενίζω από μακριά, τη φλόγα αυτή που ολοέναργο σβήνει. Μαζί θα σβήσουμε πριν το σούρουπο, για να έρθει η αυγή, να βρει ξανά ένα κενό ζωής σαρκείο, για να παραδώσει στο φως της νέας μέρας. Πόσο μάταιο, αλήθεια, και κουραστικό. Αλίμονο, τρεμοπαίζω και σβήνω σαν την παράκληση αυτή στη βραδινή ομίχλη. Τα ρολόγια σημαίνουν το τέλος άλλης μιας μέρας και τούτη τη νύχτα που ήρθε λίγα πράγματα θα αλλάξουν. Δεν έχω πια αυτή την πολυτέλεια. Νύχτα στο σπίτι, στην πόλη, στο μυαλό και πιο βαθιά στις αστισμένες σκέψεις μου. Δεν σταματώ όμως ποτέ να περιμένω. Όσο περπατώ, περιμένω. Και αν ο κόσμος γύρω μου δεν μου το επιτρέπει, η φαντασία και η ψυχή μου μπορούν να γεννούν συνέχεια καινούριους κόσμους, ολόκληρους, πολύχρωμους και αληθινούς.

Τα βήματά μου έχουν βαρύνει. Βγάζει συνεχώς το στόμα μου λόγια παράξενα, ακατάληπτα, ανάσα στην ανάσα. Γεννήματα όλα ενός απροσδιόριστου φόβου που συνήθισα πια να αναγνωρίζω. Ναι, συχνά και οι ανάσες μου ακόμα ακατάληπτες. Αναπνέω και ακούω άναρθρες κραυγές. Η πόλη γύρω μου μυρίζει φωτιά από παντού και θάνατο. Κι εγώ περπατώ ανάμεσα σε ζωντανούς νεκρούς που μου χαμογελούν άψυχοι και αμήχανοι σαν φθηνές πλαστικές κούκλες σε παρατημένη σκοτεινή βιτρίνα. Μηχανικά, υπνοτισμένοι από τις δικές τους ψευδεστήσεις, οι άνθρωποι υποδέχονται ξανά το σκότος με τιμές. Αφήνεται ο κόσμος στη βαριά δυσάρεστη οσμή της φθοράς να τους λυτρώσει από τα μύχια άχθη, χωρίς αισθήσεις, χωρίς λογική και αντίσταση. Κι εγώ πάντα περπατώ. Δεν μου μένει άλλη επιλογή παρά να περπατώ. Επιχειρώ να φύγω, να γκρεμίσω τους τοίχους που με περιορίζουν, να ζήσω για να μιλήσω, να φωνάξω τη μέρα που τα ζωογόνα κύματα του ήλιου θα έρθουν να αναταράξουν ξανά τις άμυνές μας. Το φως είναι εκεί, πάντα μπροστά μου, και δεν θα το αφήσω να χαθεί. Όσο μεγάλη κι αν μοιάζει η απόσταση από την έξοδο, θα συνεχίζω. Και ο σκοπός αυτός μετατρέπει την κούρασή μου σε κινητήριο δύναμη. Συνεχίζω προς αυτό το φως που με περιμένει.

Δημήτρης Νίκου, ο Διπόρος, από τις εκδόσεις Γλαρόλικη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Μούσιου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

Βότκα με λεμόνι στο μπαλκόνι. Κολλάζα πρόσμενων ήχων προς διάφορες κατευθύνσεις, συνοδεία από του απαραίτητος. Ο Θανάσης Γογάδης, σερβίρι ξεκινώντας με σκά ρυθμούς που ίσως χρειαζόμαστε τη σημερινή ημέρα. Καλή ακρόαση και λυκνιστείτε αφόβητα.

Και πάλι πολλοί ρυθμούς και πάλι ένα ανεπαίσθητο άρωμα ταγκό και πάλι κινηματογραφικές διαθέσεις. Ο Θανάσης Γογάδης συνεχίζει να διαλέγει κομμάτια για το μπαλκόνι σας και για τα παγάκια που είναι στο ποτήρι σας.

παίζοντας με τις δεκαετίες και φινάλε της πρώτης ώρας με τη φωνή της Cyndi Lauper, On the Sunny Side of the Street, μια διασκευή του 2003. Μην απομακρυνθείτε, θα σερβίρουμε και την επόμενη ώρα.

Βότκα με λεμόνι στο μπαλκόνι. Κολλάζ απρόσμενων ήχων προς διάφορες κατευθύνσεις, συνοδεία ποτού απαραίτητος. Ο Θανάσης Γογάδης σερβίρι, ξεκινώντας αυτή την ώρα με ένα θέμα σινεματζίδικο, λίγο σκληρό βέβαια, αλλά μην ανησυχείτε, η συνέχεια θα είναι διαφορετική.

άρχισαν λίγο να έρθουν τα λογάκια στους ρυθμούς, ίσως γιατί είχαν ένα μικρό προβληματισμό για το ποια γλώσσα θα μιλήσουν. Τελικά κατέληξαν βέβαια στα ιταλικά και έτσι μάλλον θα συνεχίσουν, θα δείξει βέβαια. Ο Δανάης Γογάδης συνεχίζει να διαλέγει κομμάτια για το μπαλκόνι σας.

Τελικά τα πάντα συνέχισαν να είναι ιταλικά και μάλιστα κάποια λίγο παλιωμοδίτικα. Καντσονίσιμα κανονική. Να ζούσε η Ραφαέλα Καρά, να χαιρόταν. Ο Θανάης Γογάδης έρβηρε για 2 ώρες βότκα με λεμόνι στο μπαλκόνι. Συνεχίστε τα ποτά σας μέσα ή έξω. Καλή συνέχεια.

Σε μια μέρα γιέ μου θα προκόψεις. Μια νύχτα που κοιμήθηκε βαριά, τον είδανε στον ύπνο του να κλαίει, σκυφτός σαν να είχε φάει να γυρίσει.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να

0: πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
1: Μαμά, τι λέει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς

Μυρίζουν το χθες μαγεμένες σκιές που ξοπίσω μου γράφουν τροχιά. Με κρατούνε θαρώ σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Ο Ρόμπερτ Τζόνσον γεννήθηκε στις 8 Μαΐου του 1911 στο Χάζερχαρτ του Μισισίπι από την Τζούλια Ντόντ και τον Νόα Τζόνσον. Ο πατέρας του σχεδόν αμέσως τους εγκατέλειψε, με αποτέλεσμα ο Ρόμπερτ να μην τον γνωρίσει ποτέ. Η μητέρα του είχε άλλα 7 παιδιά, τα περισσότερα αγνώστου πατρός. Τα επώνυμα της μητέρας του άλλαζαν κατά καιρούς, μιας και υιοθετούσε όχι μόνο τα επώνυμα των ανδρών που παντρευόταν, αλλά και των ανδρών με τους οποίους κατά καιρούς συζούσε. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποιο ήταν το πατρικό της επώνυμο, αν και πολλοί ισχυρίζονται πως ήταν το Major. Τόσο εκείνη, όσο και ο γιος της, ο Ρόμπερτ, κυκλοφορούσαν με διάφορα επώνυμα στην περιοχή του Δέλτα του Μισισίπι, όπως Λιρόι, Ντότζ, Σάξτον και Σάξ. Πάντως, είναι γενικά παραδεκτό από διάφορους μελετητές της ιστορίας του Ρόμπερτ Τζόνσον πως η μητέρα του του αποκάλυψε το και Σάξ. Πάντως, είναι γενικά παραδεκτό από διάφορους μελετητές της ιστορίας του Ρόμπερτ Τζόνσον πως η μητέρα του του αποκάλυψε το όνομα του πραγματικού του πατέρα την εποχή του μεγάλου οικονομικού κράχ των Ηνωμένων.

τότε Ρόμπερτ. Μετά την απροειδοποίητη εγκατάλειψή της από τον πατέρα του Ρόμπερτ, η Τζούλια επανασυνδέθηκε με τον Τσάρλς Σπένσερ, για πολλούς τον πρώτο της σύζυγο, για άλλους τον άνδρα που προηγήθηκε του Νόα Τζόσον. Στη συνέχεια πάντως, η Τζούλια γνώρισε τον Γουίλι Ντάστι Γουίλις, έναν αγρότη που είχε όμως τη δική του οικογένεια. Η Τζούλια και ο νεαρός γιος της Ρόμπερτ μετακόμισαν στο αγρόκτημα που δούλευε ο Γουίλι Ντάστι Γουίλις και ζούσαν όλοι μαζί σαν μια οικογένεια μέχρι που ο Ρόμπερτ έγινε 18 χρονών. Σαν παιδί εκτός γάμου, αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα από την οικογένεια του Γουίλις και αυτός αλλά και η μητέρα του, ώστε να αναγκάζονται προσωρινά να αλλάζουν τόπους διαμονής για να βρίσκουν δουλειά σε μέρη γύρω από το δέλτα του Μισισίπι. Αλλά στο τέλος και πάλι επέστρεφαν στο αγρόκτημα. Μερικές φορές μάλιστα ο Γουίλις και η επίσημη γυναίκα του αλλά και τα παιδιά τους ήταν τόσο εχθρικοί απέναντι στο Ρόμπερτ που ο ίδιος αναγκαζόταν να ζητά προστασία σε γείτονες και φίλους της μητέρας του. Αμέσως μόλις ενηλικιώθηκε, ο Ρόμπερτ παντρεύτηκε τη Βιρτζίνια Τράβις που δυστυχώς πέθανε ενώ εγκυμονούσε τον Απρίλιο του 1930. Αυτό σημάδεψε τον Ρόμπερτ που έπεσε σε μεγάλη μελαγχολία και αφοσιώθηκε για τα καλά στη μουσική, εγκαταλείποντας οριστικά τα αγροκτήματα στα οποία περιστασιακά εργαζόταν. Από τον Ρόμπερτ Τζόνσον ακούσαμε στην αρχή το Sweet Home Chicago. Συνεχίζομαι με το Rambling on My Mind.

0: you so unkind.
1: Από τον Robert Johnson ακούσαμε Rambling on My Mind. Θα συνεχίσουμε με Phonograph Blues και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Hellhound on My Trial. Πάντα από τον Robert Johnson.

Ακόλουθος του Ρόμπερτ Τζόνσον στις μουσικές του περιπλανήσεις ήταν ο καρδιακός του φίλος Βίλι Μπράουν, που γούσταρε να κάθεται μαζί του σε διάφορες επιτύμβιες στήλες μέσα στα νεκροταφεία και να συνθέτουν μαζί τραγούδια πίνοντας moonshine. Ο Ρόμπερτ έμαθε να παίζει slide όταν παρακολούθησε το Son House, τον οποίον και συνόδεψε μουσικά σε αρκετά juke joints στην περιοχή του Δέλτα. Ανέπτυξε όμως τη δική του τεχνική, η οποία αργότερα ενέπνευσε πάρα πολλούς μαύρους αλλά και λευκούς μουσικούς. Έπαιξε επίσης με τον Τζάρλι Πάτον και τον Σόνι Μπόι Γουίλιαμσον. Ο Ρόμπερτ, σαν μουσικός, ήταν τελειομανής και ανικανοποίητος με τις επιδόσεις του. Ήθελε πάντοτε να ξεπερνάει τον εαυτό του και δεν αρεσκόταν σε μερικά θετικά σχόλια και μια σχετικά καλή φήμη που είχε αποκτήσει το όνομά του. Έτσι λοιπόν έκανε ό,τι ήταν δυνατόν από πλευράς μουσικής και εκτελεστικής δυνότητας να γίνει ο πιο καταξιωμένος μουσικός του blues στο Deep South. Σύμφωνα με το άρθρο Robert Johnson and the Crossroad Curse, η υποτιθέμενη συμφωνία που έκανε με το διάβολο οφειλόταν σε κακές φήμες που επίτηδες κυκλοφορούσαν από τα στόματα συναδέλφων του μουσικών, επειδή σε πολύ λίγο χρόνο τους είχε ξεπεράσει όλους και σε φήμη και σε δόξα. Οι φήμες αυτές βρήκαν αρκετά πρόσφορο έδαφος στο Δέλτα του Μισισιπί, μιας και η κοινότητα των μαύρων εκεί ήταν βαθιά θρησκευόμενη αλλά και απέδευτη. Έτσι λοιπόν το γεγονός ότι κάποιος πούλησε την ψυχή του στο διάολο με αντάλλαγμα τη φήμη και τη δόξα αλλά και συνάμα και τη μουσική ικανότητα ήταν όχι μόνο κάτι που εύκολα έγινε πιστευτό αλλά και αποτέλεσε θέμα καθημερινής κουβέντας των κατοίκων που λόγω των κοινωνικών συνθήκων που επικρατούσαν στον τόπο τους αναζητούσαν τέτοιου είδους θέματα βουτυγμένα στο μύθο, το φόβο, την άγνοια, την προκατάληψη και τη δοξασία για σχολιασμό. Μάλιστα κυκλοφόρησε και η φήμη πως ο Ρόμπερτ Τζόνσον είχε θυμώσει με το Θεό που του στέρισε τη γυναίκα του και το παιδί του και αποφάσισε να συνεργαστεί με το διάβολο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το θρύλο, ο παραλογισμός και η έλλειψη θρησκευτικής πίστης οδήγησαν τον Ρόμπερτ Τζόνσον στη διασταύρωση των αυτοκινητοδρόμων 61 και 49 στο Clarksdale του Mississippi. Εκεί, σύμφωνα πάντοτε με το θρύλο, έπαιξε ένα παλιό blues με το οποίο καλούσε τον διάβολο να έρθει από την κόλαση. Ο διάβολος εμφανίστηκε, κούρτισε την κιθάρα του Ρόμπερτ Τζόνσον, έπαιξε για λίγο και του την παρέδωσε. Από τη στιγμή εκείνη ο Ρόμπερτ Τζόνσον άρχισε να παίζει με την κιθάρα του με έναν εντελώς ξεχωριστό τρόπο. Με τα δάκτυλά του κυριολεκτικά να χορεύουν πάνω στις χορδές. Η δε φωνή του άλλαξε ριζικά και απέκτησε μια χρειά βογγητού και παράπονου που αργότερα η θρησκόληπτη κοινότητα του Δέλτα απέδωσε στη βαθιά λύπη ενός καταδικασμένου αμαρτωλού για τον οποίον η κόλαση ήταν μονόδρομος.

0: your spot, so we'll give me a spot.
1: Αυτό ήταν το Terra Plane Blues και θα συνεχίσουμε με Robert Johnson, πάντα και From 4 Till Late.

Το 1936 ο Ρόμπερτ Τζόνσον ήρθε σε επαφή με τον παραγωγό της American Record Company, τον Don Lowe, που του πρόσφερε 10 έως 15 δολάρια για το κάθε τραγούδι που θα ηχογραφούσε. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε στο ξενοδοχείο Ginder στο Σαν Αντώνιο του Τέξας. Εκεί ο Ρόμπερτ Τζόνσον έπαιξε και ηχογράφησε τις δικές του συνθέσεις, αλλά και κάποιες συνθέσεις κάποιων άλλων bluesmen. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στις 23, 26 και 27 Νοεμβρίου του 1936. Η φήμη όμως του Τζόνσον σαν γυναικά και σαματατζή οδήγησε την αστυνομία στο να τον συλλάβει και να τον βάλει στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, οι αστυνομικοί του έσπασαν την κιθάρα και τον έδιναν. Ίσως βέβαια και η σύλληψή του να ήταν ένας καλά καμουφλαρισμένος ρατσισμός. Αν θυμηθούμε τις άγριες εποχές του ξυλοδαρμού των μαύρων πλανόδιων μουσικών και όχι μόνο, τις επιθέσεις που δέχονταν από λευκούς θρησκόληπτους οικογενειάρχες, οποιοδήποτε είχε μαυριδερό χρώμα και τριγυρνούσε αργά το βράδυ έξω στο δρόμο. Φοβούμενος ο Τζόνσον ότι θα τους ακάτευαν τα χέρια και τα δάχτυλα, ζήτησε από τους αστυνομικούς να επικοινωνήσουν με τον παραγωγό του. Εκείνος πλήρωσε για να αφαιρθεί ο Ρόμπερτ Τζόνσον ελεύθερος, εξηγώντας πως επρόκειτο για σπουδαίο καλλιτέχνη που πριν λίγες ώρες είχε ηχογραφήσει τα τραγούδια του. Ο Ρόμπερτ Τζόνσον ηχογράφησε το Crossroad Blues και μερικά άλλα τραγούδια τις επόμενες μέρες και οριστικά εγκατέλειψε την πόλη του Σαν Αντώνιο. Το 1937 έκανε ακόμα μερικές ηχογραφήσεις στο Brunswick Record Building στο Dallas του Τέξας, ενώ στις 19 και 20 του Ιούνιου ηχογράφησε 12 ακόμα τραγούδια για τον Don Lowe. Πολλά από αυτά ήταν διαφορετικές εκδοχές των προηγούμενων τραγουδιών. Όπως και πριν, ο Ρόμπερτ πήρε στα χέρια λίγα μετρητά και τίποτα άλλο. Η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας προφανώς του ήταν άγνωστη. Ο Don Lowe σχεδίαζε μερικές ακόμα ηχογραφήσεις, αλλά οι εξελίξεις στη ζωή του Ρόμπερτ Τζόνσον ήταν τέτοιες που δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ πια. Ο Ρόμπερτ Τζόνσον συνέχισε να ζει την πολυτάραχη ζωή του, παίζοντας μουσική, ξετρελαίνοντας γυναίκες και φλερτάροντας επικίνδυνα με το θάνατο. Ο θρύλος μας λέει ότι ένας ζηλιάρης σύζυγος, του οποίου ο Ρόμπερτ είχε ξελογιάσει τη γυναίκα, του έβαλε στριχνίνη στο ουίσκι του, ενώ βρισκόταν σε ένα μπαρ που δούλευε μαζί με το Sonny Boy Williamson. Οι φήμες λένε ότι είτε κάποιος άλλος φίλος, είτε ο ίδιος, ο Sonny Boy Williamson, τον προειδοποίησαν να μην πηγεί από το ουίσκι που του είχαν σερβίρει. Αλλά αυτός δεν άκουσε κανέναν. Έτσι, στις 16 Αυγούστου του 1938, ο Ρόμπερτ Τζόνσον πεθαίνει, ενώ υπέφερε για πολλές μέρες από σπασμούς. Μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστός ο τόπος της ταφής του. Για παράδειγμα, στην πολιτεία του Μισισιπή υπάρχουν δύο τάφοι σε δύο διαφορετικά σημεία που και οι δύο υποτίθεται πως ανήκουν στο Ρόμπερτ Τζόνσον. Το 1986 ο Ρόμπερτ Τζόνσον μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ στις 17 Σεπτεμβρίου του 1994 το Αμερικάνικο ταχυδρομείο εξέδωσε γραμματόσημο με το πρόσωπό του.

ήταν το Love in Vain. Θα συνεχίσουμε με άλλα δύο blues από τον Robert Johnson. Το πρώτο είναι το Traveling Riverside Blues και το δεύτερο το Preaching Blues.

लग में वर्ड गिव मी योर

0: going to steer it. See ya.
1: Το ραντεβού του Ρόμπερτ Τζόνσον με το διάολο απέκτησε θρηλυκές κοινωνικοψυχολογικές διαστάσεις. Ο αδερφός του λιγότερο γνωστού μπλούσμαν, Τόμι Τζόνσον, ο οποίος δεν είχε καμιά συγγένεια με τον Ρόμπερτ Τζόνσον, ο Λεντέλ Τζόνσον, ισχυρίστηκε πως ο αδερφός του ήταν αυτός που είχε το ραντεβού με το διάολο και όχι ο Ρόμπερτ. Σύμφωνα με την Κάθριν Άιρονγουντ, το τραγούδι του Ρόμπερτ Τζόνσον, το Crossroads, είναι για το auto stop, για το hitchhiking. Και όχι βέβαια για τη συνάντηση με το διάολο. Η συγγραφέας επιμένει πως η κατασκευή αυτού του θρύλου οφείλεται στο συγγραφέα Ρόμπερτ Πάλμερ, που μετέφερε τις αφηγήσεις του Τόμι Τζόνσον στο πρόσωπο του πιο γνωστού και του πιο καταξιωμένου συναδέλφου του, Ρόμπερτ. Μάλιστα, ισχυρίζεται πως ο Ρόμπερτ δεν ήταν μοιημένος στην χουντού λατρεία και συνεπώς δεν θα μπορούσε ποτέ να γράψει ένα τραγούδι με τέτοιες αναφορές. Εξάλλου, ποτέ ο Ρόμπερτ Τζόνσον δεν ισχυρίστηκε ότι γνώριζε ή είχε μοιηθεί στη λατρεία Χουντού. Ο Τόμι Τζόνσον όμως το είχε ισχυριστεί αυτό πολλές φορές. Στις πολυθεϊστικές θρησκείες και ιδιαίτερα στις θρησκείες των γερμανικών λαών, πριν τον χριστιανισμό υπήρχε μια θεότητα ανάλογη με αυτή του θεού Πάνα των αρχαίων Ελλήνων. Επρόκειτο για έναν παιχνιδιάρη θεό που ανακατευόταν με τους θνητούς, τους μάθαινε τρόπους να χαίρονται τη ζωή και να απολαμβάνουν τα δώρα της φύσης. Αυτός ο παιχνιδιάρης θεός ήταν δαίμον και όχι διάολος, που σημαίνει όχι κατά ανάγκην κάτι κακό. Στην αρχαιότητα, δαίμονες ονόμαζαν διάφορες υπεράνθρωπες θεότητες που προκαλούσαν και καλό και κακό. Ας θυμηθούμε τη λέξη ευδαιμονία. Στη θρησκεία των Μάγιας έχουμε τον θεό Μαάμ που προστατεύει τα σταυροδρόμια. Στην πολυθεϊστική Αφρική έχουμε μια πολύ μεγάλη σειρά από παρόμοιους θεούς που συναπαντώνται σε σταυροδρόμια, τα φυλάσσουν και διδάσκουν στους περαστικούς τη σοφία αλλά και την τέχνη της μουσικής. Είναι πνεύματα σοφά και επιτελούν το ρόλο του δασκάλου. Τα δε ονόματά τους ποικίλουν ανάλογα με τη φυλή και τη διάλεκτο. Μερικά από αυτά, Λεκμπά, Ελέγκουα, Ελεκμπάρα, Εσού, Εξού, Νμπούμπα Νζίλα και Μπόμπα Γκύρα. Προφανώς λοιπόν ο εκχριστιανισμός των μαύρων της Αφρικής δημιούργησε μια ανάγκη ενσωμάτωσης των πατρών θρύλων και των παραδόσεων με τη νέα τους θρησκεία. Έτσι λοιπόν μας προέκυψε η ιστορία με το Crossroads του Ρόμπερτ Τζόνσον.
2: Come this morning.

Αυτό ήταν το Walking Blues. Θα συνεχίσουμε με το The Red Hot και αμέσως μετά θα ακούσουμε το θρυλικό Crossroad Blues.

Ο Ρόμπερτ Τζόνσον ήταν ένα φυσικό ταλέντο, ένας γεννημένος μουσικός που ανατράφηκε σε ένα εξαιρετικά στερημένο οικογενειακό αλλά και κοινωνικό περιβάλλον. Το ταλέντο αλλά και η φήμη του ενόχλησαν συναδέλφους του που για να τον κακολογήσουν δημιούργησαν μια πλασματική ιστορία βασισμένη στην χουντού λατρεία, το κράμα δηλαδή που προέκυψε από την ανάμιξη του χριστιανισμού με τις παραδόσεις και τους θρύλους που έφεραν μαζί τους οι Αφρικανοί σκλάβοι. Μέχρι και σήμερα πάντως επιχειρείται η εκμετάλλευση αυτής της ιστορίας με το διάολο και το Crossroads, αποδίδοντας την τραγωδία των Lynyrd Skynyrd, το θάνατο του γιου του Eric Clapton, την ασθένεια του Peter Green, το θανατηφόρο ατύχημα του Duane Allman, των Allman Brothers, στο γεγονός ότι τραγούδησαν ένα στοιχειωμένο τραγούδι, το Crossroad Blues. Όλα αυτά βέβαια κινούνται στην εκτός πραγματικότητα σφαίρα. Τη σφαίρα του θρύλου. Άλλο ιστορία και άλλο θρύλος. Όμως και ο θρύλος έχει και αυτό στην αξία του.

0: Από το Robert Johnson ακούσαμε I'm a Steady Rolling Man. Κάπου εδώ και το απόψινό Jazz Club έφτασε στο τέλος του. Ο Πάνος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Γεια χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.
1: I got stones in my pathway, and the road seem dark at night. I have pains in my heart, they have taken my appetite.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το Hello Dolly είναι μια αμερικανική μουσική ρομαντική κωμωδία του 1969 βασισμένη στην ομώνυμη παραγωγή του Broadway του 1964 η οποία βασίστηκε στο θεατρικό έργο του Thornton Wilder The Matchmaker. Σκηνοθεσία είναι του Gene Kelly και η παραγωγή και το σενάριο του Ernest Lehman. Στην ταινία πρωταγωνιστούν Barbara Streisand, Walter Matthau, Michael Crawford, Danny Locken και πολλοί ακόμα, μεταξύ των οποίων και ο Louis Armstrong. Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Dolly Levi, μιας αποφασισμένης προξενήτρας που ταξιδεύει και πηγαίνει στη Νέα Υόρκη για να βρει το τέρι της, ένα τέρι που είναι βέβαια εκατομμυριούχος.

spin. And one, two, three.

Μουσική του Τζέρι Χέρμαν για το Hello Dolly. Το 1890 ολόκληρη η Νέα Υόρκη είναι ενθουσιασμένη επειδή η γνωστή χείρα προξενήτρα Dolly Levi βρίσκεται στην πόλη. Η Dolly αναζητά σύζυγο για τον γκρινιάρι Οράτιο, το γνωστό εργένη ή μη εκατομμυριούχο, αλλά σύντομα γίνεται σαφές ότι σκοπεύει να παντρευτεί η ίδια τον Οράτιο. Before the parade passes by.

I've gotta get some life back into my

Μουσική του Τζέρι Χέρμαν για το Hello Dolly. Στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν το 1900, βασιλεύει η Ντόλι Λεβάη, μια γυναίκα που κανονίζει πράγματα, όπως η θέση των επίπλων, μπουκέτα λουλουδιών και τις ζωές των άλλων. Έχοντας μείνει χείρα σε νεαρή ηλικία, η Ντόλι πείθεται από ένα επαγγελματία προξενητή να επικεντρώσει όλη της την προσπάθεια στο να κατακτήσει ένα πλούσιο έμπορο. Το μεγαλύτερο μέρος του soundtrack της αρχικής παράστασης του Broadway διατηρήθηκε στην ταινία, ωστόσο το «Just Leave Everything to Me» και το «Love is Only Love» δεν ήταν στην παράσταση. Ο Τζέρι Χέρμαν έγραψε το «Just Leave Everything to Me» ειδικά για την Barbara Streisand. Αντικαταστάτησε ουσιαστικά το «I Put My Hand In» από την παράσταση του Broadway.

Ακούσαμε μουσική του Τζέρι Χέρμαν για το Hello Dolly, αυτή την θαυμάσια αμερικανική μουσική ρομαντική κομμωδία του 1969 που βασίστηκε στην ομώνυμη παραγωγή του Broadway του 1964.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση, Χρήστος Βραχνός.

958 της R3, ωκεάνος του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Χρήστο Χριστίδη σήμερα στον ήχο. Και συνεχίζοντας, φίλοι και φίλες, πάμε τώρα σε ένα επίσης δεκαμελές σχήμα, τους Black Jesus Experience από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Μαζί τους και η αιχμή του δόρατος της αιθιοπικής jazz, ο βιμπραφωνίστας Μουλάτου Αστάτκε. Μασκαράμ Σετάμπα από τον δίσκο με τίτλο To Know Without Knowing.

Άλλος ένας σπουδαίος Αφρικανός στη σημερινή μας συντροφιά, ένας Νιγηριανός τη φορά αυτή, ο ντράμερ Tony Allen. Στο The Drum Thunder Suite τον ακούσαμε μόλις, ένα κομμάτι του Art Blakey και των Jazz Messengers. Συνεχίζουμε όμως, παρότι οι Ιταλοί στη Νιγηρία φιλοδοξούν να μας μεταφέρουν με το κομμάτι τους, Nigeria λοιπόν, από τον Νίκολα Κόντε και τον Gianluca Petrella.

Και από το δίδυμο τον Νίκολα Κόντε και Gianluca Petrella, φίλοι και φίλες, στους επίσης Ιταλούς Stone INC περνάμε τώρα, ένα project του πολυοργανίστα Στέφανο Τιρόνε, In the Name of Love.

Και θα ολοκληρώσουμε κάπου εδώ, φίλοι και φίλες, την μικρή αυτή παρέλαση από σύγχρονους Ιταλούς δημιουργούς. The Invisible Session ονομάζεται το επόμενο σχήμα. Ideas Can Make the World είναι ο τίτλος του κομματιού που διαλέξαμε. Να ακούσουμε από τον φετινό τους δίσκο, τον δεύτερο μέχρι στιγμής, με τίτλο Echoes of Africa.

958 της R3, ωκεανός του ήχου, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Χριστίδης στη ρύθμιση του ήχου και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Thievery Corporation τώρα, μαζί τους και η φιλαρμονική της Πράγας και Weapons of Destruction.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν η Ντενή Sherwood, η κόρη του σπουδαίου Βρετανού παραγωγού της dub Adrian Sherwood, και το Let Me In, ένα κομμάτι από τον παρθενικό της δίσκο με τίτλο This Road. Συνεχίζουμε όμως, στο Παρίσι πηγαίνουμε τώρα, και τους Blundetto, το εκφραστικό δηλαδή όχημα του μουσικοπαραγωγού του Radio Nova, Max Gigue, Barcelona και Παΐσα Φουκάρ.

Φτάσαμε όμως, φίλοι και φίλες, στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Τους Μανατή διάλεξα για το φινάλε και το εξωτικό Ζέος Ενέ. Χρήστος Χριστίδης στον ήχο, Χρήστος Βαρχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και καλό βραδάκι.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όμορφη πόλη, αλλά φρανσέζ. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française, τον 958 της R3. Τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Τρόποι επικοινωνία στο τηλέφωνό μας 2313-338-456. Για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 541. 60. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το Couleur Café είναι το κομμάτι που άνοιξε την σημερινή εκπομπή από το Arabesque της Jane Birkin, της Μούσας και συντρόφου του Serge Gainsbourg. Ένα άλμπουμ με αραβικά, ανατολίτικα ηχοχρώματα και ήχους της Ανδαλούσης. Της Jane Birkin, της Μούσας και συντρόφου του Serge Gainsbourg. Ένα άλμπουμ με αραβικά, ανατολίτικα ηχοχρώματα και ήχους της Ανδαλουσίας, μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο έργο του Serge Gainsbourg,

ακολουθεί από τον Ζωμέν Ντε Ρουμπέ και όσο συνθέτει κινηματογραφική μουσική Φρανσουά Ντε Ρουμπέ, ο οποίο διασκευάζει και αυτό, μάλλον διασκευάζει Σέρζ Γκενσμπουργκ, στο δίσκο του Chanson d'Amour. Θα τον ακούσουμε στην σύνθεση La Javanès. Να πούμε πω το Les Amours Perdus και το La Javanès έχει ερμηνεύσει μεταξύ πολλών καλλιτεχνών και η Juliette Gréco.

Και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόρης La Française των 958 της R3 με τον Nicolas Son, έναν καλλιτέχνη ο οποίος έζησε πολλά χρόνια στη Βραζιλία, συνεργάστηκε με Βραζιλιάνους καλλιτέχνες και σωματώνει τους ήχους της χώρας αυτής στην μουσική του. Από τον Nordestin θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι και να πούμε πως το άλμπουμ αυτό μεταξύ άλλων διασκευάζει και το La Javanaise.

Είναι η όμορφη πόλη Ελεφρανσές των 958 της R3 τάσης και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας στο τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό του μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αυτό που ξεχνάμε συνέχεια γιατί δεν το εμπεδώσαμε ακόμα είναι ότι έχουμε και Viber, το κινητό 96930-078-291. Το Tour de Chet είναι ένας δίσκος φόρος τιμής στον τρομπετίστα Chet Baker. Φέρνει μαζί Γάλλους τρομπετίστες και διεθνείς φωνές. Ακούσαμε την Rosemary Stanley στο Let's Get Lost, τον McHugh και Lesser, με την συνδρομή του τρομπετίστα Stefan Belmondo. Και η συνέχεια ανήκει στην Erel Besson, μια ακόμη γαλλίδα τρομπετίστρια, η οποία συμμετείχε και αυτή στο project του Tour de Chet. Στη συνέχεια θα την ακούσουμε στο Forget It από τον δίσκο Rocking Chair, όπου συνεργάζεται με τον Sylvain Rifflet και το κουιντέτο του.

Έρικ Τουφάζ, ο γαλβετός τραμπετίστας της jazz που ενσωματώνει στοιχεία rock, dance και hip hop, με πατέρα σαξοφωνίστα και μεγάλη πηγή έμπνευση στον Miles Davis. Ο Τουφάζ έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους Όξμου Πουτσίνο, Sophie Hunger, Rocky Traoré, Iran Ershahin και πολλούς άλλους. Θα ακούσουμε το Cycle by Cycle από το album Lune Rouge του 2019.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française, στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, πει Πάκο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσαμε La Femme d'Argent από το εξαιρετικό ντεμπούτο των αγαπημένων Air Moon Safari, το οποίο το 2028 θα κλείσει 30 χρόνια από την κυκλοφορία του. Μας χάρισε και άλλες καλές στιγμές, το Sexy Boy, το Kelly Watch the Stars, και συνεχίζουμε με τον Sebastian Tellier, ο οποίος στις αρχές του χρόνου κυκλοφόρησε νέα δουλειά του Kiss the Beast με τους Nile Rodgers και Sebastian. Αυτό είναι με ερωτικά, γιατί εμείς θα πάμε σε μια παλαιότερη δουλειά του, το Sexuality από το 2008, και επιλέγουμε τη σύνθεση γόσου.

Στα 51 του χρόνια έφυγε ο Καβίνσκι, ο διάσημος μουσικός παραγωγός και DJ που συνδέθηκε με το αγαπημένο Night Call, το οποίο ακούγεται στην ταινία Drive με τον Ryan Gosling. Η μουσική του εμπνευσμένη από χιλιάδες ταινίες που είχε δει μικρός, όπως είχε ο ίδιος αναφέρει. Ο Καβίνσκι, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τους Daft Punk, Rapture, Justice και Sebastian, το πραγματικό του όνομα ήταν Vincent Belogré. Ο Καβίνσκι ήταν ένας χαρακτήρας που είχε φτιάξει, ένα ζόμπι ο οποίος γεννήθηκε μετά από ένα τρακάρισμα με την Ferrari του και έκανε ηλεκτρονική μουσική. Το Night Call εξιστορεί την προσπάθεια του ζόμπι, γιατί έγινε ζόμπι, να πάει στο σπίτι της κοπέλας του και να σε εξηγήσει τι είχε συμβεί. Ας ακούσουμε το κομμάτι λοιπόν με το οποίο έγινε σήμα κατεθέν του, Night Call.

Να πούμε πως ο Καβίνσκι το 2024 έχει ερμηνεύσει το Night Call στη λαμπερή τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού μαζί με την Αντζέλ και τους Φίνιξ, παρουσιάζοντας μια νέα εκδοχή του διάσημου τραγουδιού του στο Stade de France. Για τον θάνατό του μίλησαν πολλοί καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών ο Jean-Michel Jarre και ο Sébastien Tellier. Να πούμε πως το Night Call ήταν συμπαραγωγή με τον Guy Manuel de Homem Christo, τον Daft Punk, και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με μια ακόμη σύνθεση που φέρει την υπογραφή του Καβίνσκι από το Outrun, το Road Game. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τη Ρούλα Βαντίδου και τον Γιώργο Λιάκη που ρύθμισαν τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης Αλαφρανσές. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

Γράφει που λες ο Ηλίτης, γυμνός Ιούλιο μήνα, γυμνός Ιούλιο μήνα το κατά μεσήμερο σε ένα στενό κρεβάτι, ανάμεσα σε δυο σεντόνια χοντρά αντρίλινα, με το μάγουλο πάνω στο μπράτσο μου που το γλύφω και γεύομαι την αρμύρα του. Κοιτάζω τον ασβέστη αντικρίστον τοίχο της μικρής μου κάμαρας, λίγο πιο ψηλά το ταβάνι με τα δοκάρια, πιο χαμηλά την κασέλα, όπου έχω αποθέσει όλα μου τα υπάρχοντα, δύο παντελόνια, τέσσερα πουκάμισα, κάτι ασπρόρουχα, δίπλα η καρέκλα με την πελώρια ψάθα, χάμους, τα άσπρα και μαύρα βλακάκια, τα δυο μου σάνταλα. Έχω στο πλάι μου και ένα βιβλίο. Γεννήθηκα για να έχω τόσα. Δεν μου λέει τίποτε να παραδοξολογώ, από το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε, μόνο που είναι πιο δύσκολο. Και από το κορίτσι που αγαπάς επίσης φτάνεις, αλλά θέλει να ξέρεις να τα αγγίξεις